0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Miles Davis ξεκινήσαμε σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1926. Φαντάζομαι θα ακούσατε πολύ Miles Davis σήμερα εδώ από τη συχνότητα του κόσμου 93,6. Καλημέρα, είναι Τρίτη. Είναι 26 Μαΐου, είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Και αυτός ο εμβληματικός Αμερικανός τροπετίστας, συνθέτης, Band Blinder, το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Μία από τις σημαντικότερες μουσικές ιδιοφυΐες του 20ου αιώνα. Πρωτοπόρο σε κάθε βασικό στυλ της jazz, bebop, cool jazz, jazz rock, fusion, Miles Davis. Και αυτός είναι ο Little Willie John. Έφυγε από τη ζωή για αυτό σαν σήμερα. Μάλλον άλλος γεννήθηκε, Miles Davis. Ο Little Willie John έφυγε από τη ζωή 1968. Ένας και αυτός από τους επιδραστικότερους ερμηνευτές δεκαετίας του 50. Τεράστιοι καλλιτέχνες όπως ο James Brown, Jam Cooke, BB King, Al Green τον έχουν αναγνωρίσει, ένας από τους πιο αδικημένους αλλά καθοριστικούς τραγουδιστές της γενιάς τους.

Αυτός λοιπόν είναι ο Little Willie John. Αν και το ανάστημά του ήταν μικρό, έξω και το παρατσούκλι Willie. Η φωνή του εκπληκτικά δυνατή. Έχει συγγράψει το Fever, πρώτος που το ηχογράφησε. Και όπως καταλαβαίνετε, το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας είναι πλούσιο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα και με Miles Davis που γεννήθηκε σαν σήμερα, και με ο Little Willie John που έχει φύγει από τη ζωή σαν σήμερα. Και φτάσαμε και όλα στα 7 λεπτά μετά τις 6. Ξεχάσαμε να πούμε τα βασικά, ότι δηλαδή μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Και υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας όπως πάντα το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λοιπόν και το καιρό, όπως κάνουμε έτσι πάντα το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε σε καλή πορεία, αυτό έχω να πω. Ο καιρός λέει παρουσιάζει γενική βελτίωση, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Θράκης, και αυτό τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 31 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 29 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά όμως του νομού, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εκεί η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αθήνα, χωρίς τις βροχές, νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει και εδώ μέχρι τους 30 βαθμούς. Και αυτή τη στιγμή το έχουμε καταλάβει ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς στην Αθήνα, που είναι αρκετά υψηλή θερμοκρασία για 18 λεπτά μετά τις 6. Τις επόμενες μέρες θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Βλέπω 31-32 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή. Την Παρασκευή ίσως να έχουμε και κάποιες βροχές, αλλά γενικά θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, που είπα και από την αρχή ότι είναι πολύ πλούσιο σήμερα, πολύ καλλιτέχνη στο μουσικό ημερολόγιο τουλάχιστον της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε και η Peggy Lee. Ακούσαμε πριν το Fever από τον Little Willie John, βέβαια έγινε μεγάλη επιτυχία από την Peggy Lee αυτό το τραγούδι, μια καριέρα που ξεπέρασε τις 7 δεκαετίες. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1920 και άφησε το στίγμα της, αν θέλετε, με την χαρακτηριστική αισθησιακή φωνή της. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 1000 τραγούδια, αλλά έχει γράψει κιόλας πάνω από 250 τραγούδια. Ήταν πρωτοπόρος για τη θέση των γυναικών δημιουργών στη μουσική βιομηχανία. Και μάλιστα ένα τρίβια που διάβασα για αυτήν και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον: ο διάσημος αυτός χαρακτήρας Miss Piggy από τα Muppet Show ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της Peggy Lee. Στην αρχή λεγόταν Miss Piggy Lee. Και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, τη Miss Piggy από την Peggy Lee, η οποία έφυγε βέβαια από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή από το 2002 σε ηλικία 81 ετών. Εδώ η Peggy Lee στο I've Got You Under My Skin.

από τις πιο έτσι ενδιαφέρουσες και μουσικές προσωπικότητες έχει γεννηθεί σαν σήμερα. Το όνομά του είναι Louis Thomas Harding ή αλλιώς Moondog. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1916. Υπέγραφε ως Moondog, προς τιμή είχε πει ο ίδιος ενός σκύλου στο Harlem, Missouri, ο οποίος συνήθιζε, λέει, να ουρλιάζει στο φεγγάρι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Ο Moondog ήταν ο Viking της 6ης Λεωφόρου, ήταν Αμερικανός μουσικός, συνθέτης, ποιητής, θεωρητικός. Ζούσε από τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι το 1972 στους νεοϊορκέζικους δρόμους. Έτσι, μια ασκητική μορφή, φορούσε ένα μακρύ μανδύα, φορούσε ένα κράνος με κέρατα, έπαιζε ή πουλούσε μουσική ή καθόταν απλώς στο πεζοδρόμιο. Ήταν τυφλός και άστεγος, είχε τυφλωθεί το 1932 όταν σε ηλικία 16 ετών βρήκε ένα αντικείμενο σε ένα χωράφι που δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν η δύναμή της, και ενώ το χειριζόταν εξεράγει στο πρόσωπό του και τον τύφλωσε οριστικά. Έχει γράψει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά κομμάτια που έχει πολύ διασκευαστεί, λέγεται Bird's Lament. Το έγραψε το 1955 μετά το θάνατο του σαξοφωνίστα Charlie Parker, ο οποίος είχε και το παρατσούκλι Bird και τον οποίο ο Moondog είχε γνωρίσει στις αρχές του δεκαετίας του 50. Το έχουν ενσωματώσει ως sample πολλή μουσική. Εμείς θα τα ακούσουμε στην αρχική του μορφή, το Bird's Lament. Για ακούστε.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Λαουρίν Χιλ και αυτή έχει γενέθλια σήμερα. Όπως είπα και στην αρχή, το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας είναι πολύ πλούσιο. Και αναρωτιέμαι αν αυτό κάπως μπορεί να εξηγηθεί, δεν ξέρω επιστημονικά, πώς είναι δυνατόν κάποιες ημέρες του έτους να μπαίνει στο μουσικό ημερολόγιο και να βρίσκεις ότι πάρα πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν γενέθλια τη συγκεκριμένη μέρα και υπάρχουν άλλες μέρες που βρίσκει, ξέρω εγώ, ένα καλλιτέχνη, μεγάλο ενώ διάσημο καλλιτέχνη, να έχει γενέθλια τη συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή, κάποιες μέρες είναι πολύ πιο πλούσιες σε αυτό το μουσικό ημερολόγιο και κάποιες λιγότερο. Αυτό μου θύμισε πως πριν από λίγες μέρες ήταν μια από αυτές τις φτωχές μέρες, αν θέλετε, του μουσικού ημερολογίου, που είχα πολύ λίγα πράγματα. Είχα μπει σε 2, 3, 4, 5, 6 διαφορετικά site να βρω γεγονότα ή και μουσικά γεγονότα και γενέθλια. Και αυτά δεν έβρισκα τίποτα. Λέω, ας ρωτήσω το chat GPT, τη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, μήπως μου δώσει κάτι παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, μπαίνω στις Google το Gemini και λέω, βάζω την ερώτηση, πες μου τι έχει γίνει σαν σήμερα, ας πούμε 3η 26 Μαΐου. Μου απαντάει λοιπόν, μου δίνει 2-3 γεγονότα τα οποία ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέροντα για το χώρο της μουσικής. Λέω, κάτσε να τα ψάξω λίγο παραπάνω. Ψάχνω, οι ημερομηνίες ήταν διαφορετικές, δηλαδή δεν είχαν γίνει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ήταν σωστά τα γεγονότα. Κοιτάζω το ένα, δεν είχε γίνει την ημερομηνία, απαντάω, γράφω από κάτω, αυτό είναι λάθος, ναι, με συγχωρείς, γράφει το ChatGPT, μου αρέσει που σου απαντάει και σου λέει συγγνώμη, έχεις δίκιο, έκανα λάθος. Κοιτάω το δεύτερο, μου λέει ναι, έχεις κάνει λάθος. Κοιτάω το τρίο, ναι, έχεις κάνει λάθος. Λέω, κάνε άλλη μια προσπάθεια. Μου ξαναδίνει ένα γεγονός που υποτίθεται είχε γίνει εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα που ζήτησα. Πάλι είχε κάνει λάθος. Λέω, τι γίνεται, γιατί κάνει συνέχεια λάθος. Και μου απαντάει, έχεις δίκιο, είμαι απαράδεκτος. Το ChatGPT αυτό τώρα. Είμαι απαράδεκτος, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, δεν το έχω σήμερα. Καλύτερα να με ρωτήσεις κάτι άλλο. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον να σου μιλάει έτσι το ChatGPT. Από την άλλη, βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν αξιόπιστο το ChatGPT. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είχα να πω για το ChatGPT. Αλλά να πω και για τη Lauryn Hill, αυτή την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιγουργό, ράπερ, ηθοποιό, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975, που ξεκίνησε την καριέρα της με τους Fugees και του Wyclef Jean. Έχει όμως και το solo ιστορικό της άλμπουμ, το Miseducation of Lauryn Hill, το 1998. Ήταν το πρώτο hip hop άλμπουμ στην ιστορία που κέρδισε Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Και κάπως έτσι μπήκαμε και σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ελιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα στη διάθεσή σας τα μέσα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δηλαδή Viber, social media και τηλέφωνο.

Καϊτάνο Βελόζο και Λίλα Ντάουνς, Μπέρνετ Μπλου. Από ό,τι βλέπω πάμε πάλι για ρεκόρ στο τουρισμό. Ξεπέρασε, λέει, τα 3,4 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, άνοδος 28,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και είχαμε βέβαια και ως αποτέλεσμα εισπράξεις που επίσης κατέγραψαν άνοδο, 64,3% άνοδος στις εισπράξεις. Διαβάζω ότι οι περισσότεροι τουρίστες μας ήρθαν από την Γερμανία. Η ταξιδιωτική, λέει, κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο 21,6%. Ακολουθεί η Γαλλία. Επίσης από την Ιταλία ανέβηκε και εκεί. Μόνο από την ουσία από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί ο τουρισμός που έρχεται στην Ελλάδα. Μόνο από την Αμερική μειώθηκε κατά 8,6%. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η αύξηση, δηλαδή 28% μόλις το πρώτο τρίμηνο. Που θα τους βάλουμε όλους αυτούς, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Τους βλέπω και εκεί γύρω από την πλάκα στο κουκάκι πως περνάνε με τα βαλιτσάκια τους, γκρουπου γκρουπου γκρουπου γκρουπου, που στους δρόμους που δεν είναι και ότι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Άντε, να δούμε πώς θα πάει φέτος. Προς το παρόν περιμένουμε εμείς τις συναυλίες μας, τα δικά μας. David Byrne έρχεται στα πλαίσια του Release Athens, Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πάμε να δούμε λίγα ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1889, σαν σήμερα, ανοίγει για το κοινό ο πρώτος ανελκυστήρας του πύργου του Άιφελ. 1896, εγκαινιάζεται στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones, αποτελούμενος από 12 βιομηχανικές μετοχές. Το πρώτο κλείσιμο ήταν στις 40 μονάδες. 1897, ένα χρόνο μετά, εκδίδεται ο Δράκουλας, το μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Bram Stoker. Το 1928 προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Αθήνα και την ίδια χρονιά το συνέδριο της FIFA εγκρίνει την πρόταση για διοργάνωση παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. 1968 εγκαινιάζονται, διαβάζω, τα καθημερινά σιδηροδρομικά δρομολόγια Αθηνών Μονάχου, το Ακρόπολης Express ήταν, το οποίο κάλυπτε την απόσταση μέσα σε 33 ώρες. Και το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Και από το μουσικό ημερολόγιο, σαν σήμερα 1966, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι Yellow Submarine.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλά τραγούδια έχει γράψει ο Lenny Kravitz που μας αρέσουν, αυτό όμως λίγο παραπάνω. It ain't over till it's over. Μπήκαμε με Lenny Kravitz εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σήμερα η γενέθλια το παιδί, γίνεται 62 ετών. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1964 αυτός ο φοβερός τύπος. Είχε πει σε μία συνέντευξή του ότι επειδή ο πατέρας του είναι λευκός και η μητέρα του είναι μαύρη, δεν είχε καταλάβει ότι υπήρχε θέμα φυλής, γιατί δεν το είχε αναφέρει κανείς, μέχρι που πήγε σχολείο, που εκεί τα μάθε όλα. Με πήγαν λοιπόν, λέει, οι γονείς μου στο σχολείο, είχε πει ο Lenny Kravitz, και την πρώτη μέρα, όπως όλοι οι γονείς, πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, και εκεί συνειδητοποίησα ότι όλοι οι γονείς τέριαζαν μεταξύ τους, εκτός από τους δικούς μου. Θυμάμαι ότι ήρθε ένα παιδί, λέει, με πλησίασε στο διάδρομο, έδειξε τον πατέρα μου και με λέει: ο μπαμπάς σου είναι λευκός. Και τον έδειξε με το δάχτυλό του. Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα, λέει, ότι κάτι συνέβαινε. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Μίλησα με τη μητέρα μου, λέει, και μου εξήγησε, μου λέει, είπε, ξέρεις, μου λέει, είσαι και αυτό, είσαι και εκείνο. Πρέπει να είσαι περήφανος και για τις δύο πλευρές της κληρονομιάς σου. Και συμπληρώνει ο Lenny Kravitz ένα πράγμα που μου είπε και ήταν πραγματικά ενδιαφέρον, και ήμουν τότε μόλις 6 ετών. Παρόλο του, λέει, που είσαι το μισό από αυτό και το μισό από εκείνο, η κοινωνία θα σε δει πάντα μόνο ως μαύρο. Και ήταν, λέει, ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα να πει σε ένα 6χρονο παιδί, και μετά χρόνια αργότερα κατάλαβα γιατί πράγμα μιλούσε. Έχουμε μπει λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας πάντα, και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Στενή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Στον Ελεύθερο Τύπο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Και επίσης 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550. Αυτό είναι στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Η εφημερίδα των συντακτών, τρεις δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, τρία σημάδια νέας κρίσης. Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Στα νέα, συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης και επίσης στα νέα, στο ελληνικό δημόσιο, άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια. Και τέλος, ναυτεμπορική, ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, η ακτινογραφία των οφειλών, σε αναμονή οι οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Και ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας, θα ακούσουμε κάτι από ο Jay-Z, γιατί σαν σήμερα το 1977 ο Billy Powell, που ήταν Αμερικανός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος του θρυλικού αυτού συγκροτήματος, φεύγει από τη ζωή. Και αυτή είναι η OJ στο Now That We Found Love.

Με αφορμή αυτό το πρώτο σέλιδο στην απογευματινή για το δημογραφικό και για το, τα μέτρα που θέλει να πάρει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των νέων οικογενειών, διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο χθες στην εφημερίδα Guardian, όπου λέει ότι ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας έχει βάλει την εξωσωματική γονιμοποίηση στο κέντρο της προεκλογικής του εκστρατείας για τις εκλογές που θα γίνουν μέσα στο 26, γιατί και εκεί στη Σουηδία έχουν ιστορικά χαμηλή γεννητικότητα στη χώρα. Παρόλο που η Σουηδία θεωρείται ο ιδανικός τόπος για να μεγαλώσει ένα παιδί, ο δείκτης, λέει, γονιμότητας έχει πέσει στα 1,42 παιδιά ανά γυναίκα το 2025, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές, από το 1749, φανταστείτε. Ήδη η κυβέρνηση έχει διπλασιάσει τις κρατικά χρηματοδοτούμενες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης για το πρώτο παιδί. Ήταν 3 οι προσπάθειες που χρηματοδοτούσε, τις έχει κάνει 6, δηλαδή 6 φορές μπορείς να κάνεις 6 γύρους δωρεάν εξωσωματικής γονιμοποίησης και τις χρηματοδοτεί το κράτος. Αλλά τα επιπλέον παιδιά, δηλαδή αν τις κάνεις και αποκτήσεις παιδί, τα επιπλέον παιδιά, αν θες να κάνεις ένα δεύτερο παιδί, δεν χρηματοδοτούνται, και μια προσπάθεια εκεί είναι πολύ ακριβή, όπως είναι και σε όλο τον κόσμο. Εκεί στην Σουηδία διαβάζω είναι, λέει, 4.000 λίρες σουηδικές. Τώρα λοιπόν ο Πρωθυπουργός υπόσχεται να επεκτείνει τη χρηματοδότηση και για τα ζευγάρια που θέλουν δεύτερο ή τρίτο παιδί, εφόσον βέβαια επανεκλεγεί, και θεωρεί ότι είναι έτσι ένα μέτρο βοήθειας προς ανθρώπους που θέλουν οικογένεια αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Ήδη στη Σουηδία οι έρευνες λένε ότι ένα στα 6 ζευγάρια αντιμετωπίζει προβλήματα ακούσιας ατεκνίας. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η σουηδική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή τη δημογραφική πτώση μέσα από αυτή την, να στηρίξει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κάποιοι όμως υποστηρίζουν ότι δεν είναι αυτό η λύση, ή θα προσφέρει κάτι για να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα, ότι οι χαμηλές γεννήσεις συνδέονται περισσότερο με οικονομική αβεβαιότητα και όχι το ότι δεν έχουν υποστήριξη για να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση. Το βρήκα πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το άρθρο για τις 6 γύρους κυρίως δωρεάν εξωσωματικής γονιμοποίησης που ήδη προσφέρει η σουηδική κυβέρνηση.

Αυτή λοιπόν είναι η Grace Jones, ένα τραγούδι το θυμήθηκα γιατί ακούγεται στη νέα ταινία του Almodóvar, «Πικρές γιορτές», το είδαμε χθες σε πρώτη προβολή, δίναμε προσκλήσεις και εδώ από το σταθμό στο Cine Paris. Ωραία ταινία, ωραία βραδιά, ωραία διοργάνωση. Βγαίνει στους κινηματογράφους την επόμενη εβδομάδα, τότε θα πούμε και περισσότερα. Αλλά κλασικός Almodóvar, με διάφορες τις σκηνές. Αυτή η σκηνή που ακούγεται αυτό το τραγούδι έχει ένα ενδιαφέρον, θα με θυμηθείτε όταν το δείτε. Μιλώντας για ταινίες, διαβάζω για μια ιστορία που έγινε σαν σήμερα, που μάλλον θα πρέπει να γίνει ταινία, αν δεν έχει γίνει ήδη. Γιατί διαβάζω ότι σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 1828, ξαφνικά ένας ρακένδυτος νεαρός εμφανίζεται στους δρόμους της Νιρεμβέργης, 16 χρονών ήταν. Κρατούσε μια μυστηριώδη επιστολή, δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε να περπατήσει σωστά. Και ισχυρίστηκε ότι τα περασμένα δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά είχε μια επιστολή που απευθυνόταν στον λοχαγό του συντάγματος υπηκού της Νιρεμβέργης, και αυτή η επιστολή έγραφε ότι έχει ανατραφεί με αυστηρή εντολή να μην καταλείψει ποτέ το σπίτι. Κάποια στιγμή του μάθανε, επαναλάμβανε συνεχώς στερεότυπες φράσεις αυτός ο άνθρωπος, έλεγε άλογο, άλογο, άλογο, και γνώριζε μόνο το όνομά του. Το όνομά του ήταν Κασπάρ Χάουζερ. Αφού λοιπόν τον περιθάλψαν και υπήρχε και μια εντατική εκπαίδευση, κατάφερε να περιγράψει τη ζωή του. Ισχυρίστηκε ότι ζούσε πάντα σε ένα μικρό κλουβί και τρεφόταν αποκλειστικά με ψωμί και νερό από έναν μυστηριώδη άντρα που του έδειξε ποτέ το πρόσωπό του. Διάφορες θεωρίες αναπτύχθηκαν για την ταυτότητά του. Μία από τις πιο δεδομένες ήταν όταν απόγονος ευγενών, ίσως ακόμα και ο χαμένος πρίγκιπας του Μπάντεν, ο οποίος είχε απαχθεί ως βρέφος, πέθανε πολύ σύντομα μετά την δηλαδή μετά 5 χρόνια αφότου είχε βρεθεί. Περέθηκε μαχαιρωμένος στο στήθος στα 21 του χρόνια, πέθανε από αυτό το τραύμα. Οι αναλύσεις για το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Έτσι. Τελευταία ανάλυση DNA που έχει γίνει από κάποια ρούχα που είχε και έχουν φυλαχθεί έγινε τώρα το 2024, και τελικά αυτή η ανάλυση το μόνο που κατάφερε να κάνει να καταρρύψει το μύθο ότι ήταν ο χαμένος πρίγκιπας της Γερμανίας. Τώρα αν δεν είναι αυτή η ιστορία για ταινία, δεν ξέρω τι άλλη θα ήταν. Ο Γορίλας για τη συνέχεια από το αγαπημένο μας καινούριο τους κυκλοφορία, το Orange County.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρα Αμπά στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου, ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα, περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, με καλό καιρό διαβάζω. Έχουμε μια γενική βελτίωση του καιρού από σήμερα και τις επόμενες μέρες. Σήμερα θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά κυρίως τα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Θράκης και αυτό τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Λίγο πιο αναλυτικά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, εκεί τοπικές βροχές, εκεί γύρω στο μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 30 βαθμούς. Το ίδιο και στην Αττική, χωρίς τις βροχές όμως, έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες, δηλαδή 31-32 βαθμούς η μέγιστη. Ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποιες μικρές βροχοπτώσεις και στην Αττική. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στη διάθεσή σας όπως πάντα και το Viber, στο οποίο γράφετε Κόσμος Radio και ανοίγει σελίδα, αλλά και τα social media, το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Και από το περίφημο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, κάτι πιο πρόσφατο, κάτι που νομίζω ότι οι περισσότεροι μουσικόφιλοι θα το θυμάστε, σαν σήμερα το 2022 φεύγει από τη ζωή ο Άντι Φλέτσερ, ο κυπορτίστας των Depeche Mode, μόλις ηλικία 60 ετών, ιδρυτικό μέλος συγκροτήματος, αλλά δεν ήταν μόνο ένας κυπορτίστας, ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα στη μουσική βιομηχανία, ξεπερνούσε πολύ η συμμετοχή του στους Depeche Mode τα όρια ενός παραδοσιακού, ας πούμε, μουσικού. Διαχειριζόταν τα οικονομικά, τα νομικά ζητήματα, τις σχέσεις τους με τις δισκογραφικές εταιρείες, ήταν ο ψυχολόγος της μπάντας. Τα υπόλοιπα μέλη θεωρούσαν ότι είναι η κόλλα του συγκροτήματος, αυτός που τους κρατούσε μαζί, τους κρατούσε ενωμένους, και μάλιστα καθώς οι Depeche Mode δεν είχαν ποτέ εξωτερικό μάνατζερ, ο Φλέτσερ είχε αναλάβει και αυτό το ρόλο. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 2022.

Πάμε να δούμε και μερικές χρήσιμες χρηστικές ειδήσεις. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Ιουνίου, 12 η ώρα το βράδυ. Και το πρόγραμμα αυτό αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, ασφαλισμένων και συνταξιούχων του συγκεκριμένου φορέα. Μπορείτε, αν θέλετε, να μπείτε να κάνετε την αίτησή σας. Διατίθενται συνολικά 36.000 θέσεις. Επίσης, διαβάζω ότι να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα που έχει προκύψει. Τέλος, έχουμε και εργασίες στην οδό Μιχαλακοπούλου, σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχέα, στο ρεύμα, στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος του αριθμού 1. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα ως Παρασκευή, τις νυχτερινές ώρες, από τις 10 ώρα το βράδυ μέχρι την 6 ώρα το πρωί. Και τα Σάββατα τα έργα θα γίνονται από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10, ενώ τις Κυριακές οι εργασίες θα διαρκούν όλο το 24ωρο. Αν κινήσετε εκεί, θα καθίσετε Μιχαλακοπούλου να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Η Τροχέα λέει καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

0: 5.
1: Βλέπω ήδη τον Προκόπη Δούκα στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωριστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος. Εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
3: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος».
4: Ακούτε «Κόσμος». Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love's in Need of Love Today. Ο George Michael Live, έτσι ξεκινούσε το τρομερό αυτό άλμπουμ του Stevie Wonder, το Songs in the Key of Life, και ο συνήθως η διασκευή του George Michael είναι είτε εισάξια είτε καλύτερη από το πρωτότυπο. Εδώ είναι ο κόσμος, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 26/5/26. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα, δύο οικογένειες, η μία το 2015 και η άλλη το 2009, η πρώτη του BB King, η δεύτερη του James Brown, έκαναν αιτήσεις στο δικαστήριο για να πάρουν την περιουσία των εξαιρετικά πετυχημένων συγγενών τους, των καλλιτεχνών συγγενών τους, με διαμάχες, με όλα τα σχετικά. Εμείς ακούμε James Brown All the Way.

All the Way λοιπόν, από τον μεγάλο James Brown. Σαν σήμερα 26 Μαΐου το 1799 γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Ενώ σαν σήμερα το 1770, λίγη άδοξα, η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, είναι τα λεγόμενα Ορλοφικά. Το 1879, σαν σήμερα, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Και σαν σήμερα το 1926 γεννιέται ο Miles Davis, τον οποίο θα τιμήσουμε δεόντως στη συνέχεια. Προς το παρόν, ένας από τους μεγάλους του πιανίστες, ο περίφημος McCoy Tyner, When Sunny Gets Blue.

Επειδή το αφιέρωμα στο Miles Davis και τον John Coltrane στην Παγκόσμια Μέρα Jazz πρόσφατα, ήταν πρόσφατο, σήμερα θα ακούσουμε λίγο πιο εναλλακτικά κομμάτια της ιστορίας του, που δεν χώρεσαν φυσικά, που να χωρέσουν όλα αυτά τα τεράστια που έχει κάνει, στο αφιέρωμα που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Σαν σήμερα, το 1972, ο David Bowie προσφέρει σε ένα φιλικό του συγκρότημα που είναι έτοιμο να διαλυθεί, τους Matt the Hoople, δύο κομμάτια. Το Suffragette City, το οποίο το απορρίπτουν, και το άλλο, το οποίο το αποδέχονται και το κάνουν και επιτυχία μάλιστα, τους σώζει για λίγο καιρό. Ο David Bowie πολύ αργότερα έκανε, όχι πολύ δηλαδή, 2-3 χρόνια μετά, στο live του, το περίφημο που έχει τίτλο σκέτο live, τραγούδησε και ο ίδιος το δικό του τραγούδι που λέγεται All the Young Dunes.

All the Young Dudes από τον David Bowie που το έγραψε κιόλας. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος και η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται 10 χρόνια μετά, το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται ένας εξαιρετικός μουσικός που είναι η καταγωγή του, είναι ένα τρομερό υβρίδιο, κατάγεται από την Ουκρανία, από Εβραίους του Κιέβου, είναι η μία του πλευρά, η άλλη του πλευρά είναι αφροαμερικανική. Αυτό που παίζει ως μουσική είναι επίσης ένα καταπληκτικό υβρίδιο, είναι και rock και funk και soul. Το όνομά του Lenny Kravitz, τον είδαμε και πρόσφατα και στην Αθήνα πριν από 2 καλοκαίρια στο Ολυμπιακό Στάδιο και ήταν εξαιρετικός, ακόμα παράγει ωραίες μουσικές και έχει φτιάξει καταπληκτικές μουσικές. Μπήκε στη ζωή μας το 1989 με αυτό εδώ το κομμάτι και το μόνο τίτλο άλμπουμ, Let Love Rule.

κομμάτια που έχουν ωραία ουρά είναι κάτι παραπάνω από καλά. Σας διαβάζω τα πρώτα σέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Σκάνε από τη ζέστη στη Δυτική και στην Κεντρική Ευρώπη. Τα νέα γράφουν άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο. Η απογευματινή γράφει φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Η εφημερίδα των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Και ο ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το κουκουέ. Ο ελεύθερος τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Το μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο. Με φωτογραφία Τσίπρα. Η κόντρα γράφει ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη πανεκκίνηση, πάλι για τον Τσίπρα. Η Political αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση και η Δημοκρατία το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Και στα οικονομικά φύλλα, ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ. Πίσω στο 1973, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε αυτό εδώ το κομμάτι, το πιο απλό ριφ, τέσσερις νότες που έμειναν στην ιστορία. Smoke on the Water από τους Deep Purple.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυράβλων για επιθέσεις αυτοάμυνας, έκαναν λόγο οι Αμερικανοί την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στα στενά του Ορμούς, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Διπλή εικόνα στις τιμές πετρελαίου. Ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Κόσμος.

0: Αυτό είναι το Dreams από τη Stevie Nicks, από τους Fleetwood Mac δηλαδή, αλλά η Stevie Nicks το έγραψε, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Σε αυτό το group πάρα πολλοί έγραφαν πολλά ωραία κομμάτια. Η συγκεκριμένη είχε γράψει και το Little Lies, επίσης μεγάλη επιτυχία αργότερα από τους Fleetwood Mac. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και είναι ώρα για ένα...
1: Cosmos Classic.

είδα για τους φίλους του jazz ότι ο αϊθαλέστερος μέχρι τώρα σαξοφωνίστας από τους πολύ μεγάλους, ο Sonny Rollins, έφυγε από το μάτι του το κόσμο σε ηλικία 94 ετών, το 96, το 1930 είχε γεννηθεί. Διαβάζω ότι έφυγε χθες. Αύριο περιμένετε και το σχετικό αφιέρωμα. Προς το παρόν σήμερα αφιέρωμα στο Miles Davis για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Βέβαια το κάναμε, ξαναλέω, την Παγκόσμια ημέρα της jazz πριν από λίγες εβδομάδες, οπότε σήμερα περιορισμένα και εναλλακτικά, αρχίζοντας με ένα από τα πολύ ωραία του άλμπουμ, από τα πρώτα του άλμπουμ, τα πρώιμα, που εμένα τουλάχιστον είναι πολύ στα γούστα μου, Blue Haze, το ομότιτλο κομμάτι.

Η Wikipedia μόλις διορθώθηκε πριν από μερικά λεπτά από ό,τι βλέπω για το θάνατο του Sonny Rollins. Τον είχαμε απολαύσει και στο Παλάς μεταξύ άλλων.

Θα σας διαβάσω κάτι που έγραψε εδώ η συνάδελφος στο δεύτερο πρόγραμμα, η Μικαέλα Θεοφίλου, στο Βήμα, στο Grace, στο περιοδικό της εφημερίδας. Γογό Μαστρο Κώστα, γιατί μας άγγιξε τόσο πολύ η απώλειά της. Για χρόνια η Γογό Μαστρο Κώστα ήταν για το ελληνικό κοινό μια εικόνα, ένα πρόσωπο των 90s. Εξώφυλλα, φωτογραφίσεις, τηλεοπτική λάμψη, η αισθητική μιας εποχής που λάτρευε την υπερβολή και συχνά μπέρδευε τη γυναίκα με τη φαντασίωση πάνω της. Ήταν εύκολο να τη βάλεις ένα κουτί και να της δώσεις και μια ταμπέλα και να τη σφραγίσεις. Δύσκολο ήταν να φανταστείς ότι πίσω από αυτή τη δημόσια περσόνα υπήρχε ένας άνθρωπος που χρόνια αργότερα.

θα κατάφερε να συγκινήσει ακόμα και ανθρώπους που θεωρητικά δεν είχαν κανένα λόγο να ταυτιστούν μαζί της. Ανθρώπους που πιθανότατα είχαν κρατήσει απόσταση από ό,τι συμβόλιζε η εποχή εκείνη, αλλά που τώρα ένιωσαν ένα αληθινό σφίξιμο στο άκουσμα της απώλειάς της. Και αυτό συνέβη γιατί ο γογόμαστρο Κώστα κατάφερε τελικά κάτι σπάνιο. Να ξεπεράσει την ίδια της τη δημόσια εικόνα, αρκετά πριν από το θάνατό της. Να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από το στερεότυπο της όμορφης και σεξι που της φόρεσαν και τη συνόδευε για χρόνια. Αξιοπρέπεια. Αυτή είναι ίσως η λέξη που εξηγεί γιατί συγκίνησε τόσο πολύ η απώλειά της. Αξιοπρέπεια χωρίς επιτίδευση, χωρίς θόρυβο, χωρίς την ανάγκη να μετατρέψει τον πόνο της σε δημόσιο δράμα. Μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο, πολύ πριν τα social media κάνουν την προσωπική εξομολόγηση σχεδόν καθημερινό περιεχόμενο. Και ειδικά για μια γυναίκα που είχε συνδεθεί τόσο έντονα με την εικόνα και τη θηλυκότητά της, αυτή η έκθεση απαιτούσε τεράστιο θάρρος. Και λίγο πιο κάτω γράφει. Σε όλη αυτή τη διαδρομή ο Τραϊανός Δέλλας υπήρξε μια ήρεμη, σταθερή παρουσία δίπλα της. Σχεδόν αθόρυβος. Συγκινητικά αθόρυβος, αλλά τόσο ουσιαστικός. Χωρίς δημόσιες εξάρσεις, χωρίς δηλώσεις, χωρίς την ανάγκη να μετατρέψει τη δοκιμασία τους σε αφήγημα προς κατανάλωση. Έμεινε εκεί με έναν τρόπο που σήμερα μοιάζει σχεδόν σπάνιος. Και αυτή η εικόνα, μια οικογένεια δεμένη, προστατευμένη από το θόρυβο της δημοσιότητας, συγκίνησε ίσως εξίσου πολύ ένα κόσμο κουρασμένο από σχέσεις θέαμα και ανθρώπους που ζουν μόνο μέσα από την έκθεσή τους. Τελικά αυτό που έκανε τόσο ιδιαίτερη την απώλεια της γογός Μαστρο Κώστα ήταν ότι μέσα στα χρόνια κατάφερε να αλλάξει αθόρυβα τη θέση που είχε μέσα μας. Από ένα σύμβολο μιας επιφανειακής εποχής έγινε σχεδόν χωρίς να το επιδιώξει ένα πρόσωπο που ενέπνεε σεβασμό. Ένας άνθρωπος που στάθηκε απέναντι στο φόβο με αξιοπρέπεια χωρίς ποτέ να χάσει τη γλυκύτητα ή τη θηλυκότητά της. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο συγκινητικό απ' όλα, ότι η γυναίκα που κάποτε αντιμετωπίστηκε κυρίως ως εικόνα έφυγε αφήνοντας πίσω της κάτι πολύ πιο δύσκολο να κερδιθεί από τη δημοσιότητα. Αγάπη, τρυφερότητα, αλήθεια.

μία, η τρίτη μεγάλη προσωπικότητα που θα τιμήσουμε σήμερα. Το όνομά της είναι Νόρμα, ήταν Νόρμα Ντελόρις Έκστρομ. Έφυγε το 2002, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1920. Όλοι την ξέρουμε ως Peggy Lee. Και ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ξεκίνησε με τον Benny Goodman και έκανε μια τεράστια καριέρα που έφτασε τις 7 δεκαετίες.

1991 ο Πέγκι Λί, πήγα να πω. Ο Λένι Κράβιτς βγάζει το δεύτερο άλμπουμ του που λέγεται Mama Said, ένα περίφημο άλμπουμ και για το εξώφυλλό του και το πιστόφυλλο, ποζάρι με τις γούνες και τα ωραία του ριγέ παντελονάκια. Μέσα σε αυτό υπάρχει το It Ain't Over Till It's Over που ακούμε τώρα. Και τι γίνεται στον κόσμο, σας είπαμε. Η Ευρώπη, η δυτική και η κεντρική, φλέγεται από καύσωνα, πρόωρο, εξαιρετικά. Μάιος είναι ακόμα, να θυμίσω. Ο Λαυρόφ λέει ότι η Ευρώπη θέλει να επιτεθεί στη Ρωσία και ο Τζον Κλίς τον Μόντι Πάιθον πάλι το απαντάει. Δεν θέλουμε τίποτα από αυτά που έχετε. Και η Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ανακοίνωσε ότι το Κίεβο θα γίνει ακατοίκητο. Έτσι για να έχετε ξεκάθαρο στο μυαλό σας ποιος είναι το κάθαρμα στην υπόθεση. Δύο χρόνια μετά, 1993, ο Λένι Κράβιτς, εκτός από το δικό του δίσκο, συμμετέχει και σε ένα δίσκο του Μικ Τζάγκερ.

Use Me λοιπόν, οι δύο μεγάλοι στάρ διασκευάζουν Bill Withers με το δικό τους τρόπο. Την ίδια χρονιά ο Lenny Kravitz βγάζει ένα δίσκο που λέγεται Are You Gonna Go My Way. Το ομότιτλο κομμάτι γίνεται hit σε πολλά μέρη του κόσμου και όπως διαβάζω βοηθάει να γίνει πιο στέρεα εικόνα του superstar. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι που λέγεται Sugar.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
4: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
5: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

If you can't say no, 1998, μετά από ένα μάλλον ήσυχο άλμπουμ, ο Lenny Kravitz βγάζει το πέμπτο του με τίτλο 5, και εκεί μέσα δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις και ποιο κομμάτι να βάλεις στο ραδιόφωνο. Το I belong to you, το Fly Away και πολλά ακόμα. Δεν είχε τόσο εμπορική επιτυχία αυτό το άλμπουμ, αλλά νομίζω καλλιτεχνικά είναι από τα καλύτερά του. Το πολύ ενδιαφέρον με τον Lenny Kravitz, μια και μιλούσαμε και για εικόνα πριν, είναι ότι εκτός από την τρομερή του εικόνα που είναι όλο πόζα και καλά φέτες, εξιντάρης από το γυμναστήριο κατευθείαν κούκλος. Θυμάμαι την κόρη του που στα γενέθλιά του πριν από κάνα δύο χρόνια τον σάρκαζε, έλεγε: ο μπαμπάς μου αν το πουκάμισο δεν δείχνει το μισό στήθος. Το είπε και πιο αναλυτικά, αλλά να μην το πω τώρα. Δεν ικανοποιείται, γέλασε βέβαια αυτός. Τέλος πάντων, εκτός από εικόνα πάρα πολύ, είναι και ουσία. Είναι πάρα πολύ ουσία. Δεν φτάνει που γράφει μόνος του όλα του τα τραγούδια, ό,τι ερμηνεύει, εκτός από καμιά διασκευή από εδώ και από εκεί, όπως το Use Me που ακούσατε, είναι ότι παίζει και όλα τα όργανα και τα ηχογραφεί κιόλας. Και παρότι δεν θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι ο τεχνίτης ο μεγάλος στα drums, ο τεχνίτης ο μεγάλος στα keyboards, ο τεχνίτης ο μεγάλος στην κιθάρα, καταφέρνει ως παραγωγός και ως ενορχιστρωτής να κάνει εξαιρετικές δουλειές με ένα πολύ μοναδικό ήχο που κανείς δεν μπορεί να το μιμηθεί, απλό ενδεχομένως αλλά εξαιρετικά δεμένο. 2001, ο Lenny Kravitz βγάζει ένα άλμπουμ με τίτλο Lenny. Το σίγγλ είναι και εδώ πολύ καλό και λέγεται Believe in Me. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Believe in me, λοιπόν. Δύο ήταν οι πολύ διάσημες σχέσεις του Lenny Kravitz. Η πρώτη ήταν η Λίζα Μπονέ. Αν τη θυμάστε, ξεκίνησε την καριέρα της ως κόρη του Bill Cosby στο ομότιτλο show. Και αυτή αφροαμερικανικής και ταυτόχρονα και εβραϊκής καταγωγής. Μαζί της έκανε μια κόρη, τη Zoe, που είναι σχεδιάστρια μόδας. Η άλλη μεγάλη του σχέση. Στο Angel Heart είχε πρωταγωνιστήσει επίσης και μας πήρε τις καρδιές με το Mickey Rourke και η Λίζα Μπονέ. Μετά σταμάτησε την καριέρα της. Η άλλη μεγάλη του σχέση ήταν για κάποια χρόνια η Βανέσα Παραντί, η Γαλλίδα τραγουδίστρια, για την οποία έγραψε και κάποια κομμάτια, όπως είναι πολύ φυσικό. Γράφει στην Athens Voice η Γεωργία Πανοπούλου, είναι ενδιαφέρον. Ποιος αποφασίζει ποιοι θα γίνουν πολιτικοί πρωταγωνιστές? Τα ΜΜΕ δεν φτιάχνουν από μόνα τους κάθε πολιτικό φαινόμενο, μπορούν όμως να του δώσουν δυσανάλογη ταχύτητα, κύρος και ορατότητα.

γράφει στο Πρόταγκον ο Ζώης Τσόλης, με διορθώνεται, ότι η Ζώη Κράβιτς είναι ηθοποιός, όχι σχεδιάστρια, συγγνώμη. Σας ζητώ συγγνώμη. Ο Ζώης Τσόλης λοιπόν γράφει στο Πρόταγκον «Ενοικιαστές σε απόγνωση». Είναι γεγονός, γράφει, ότι σε 15 πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών ακόμη και ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός δεν επαρκεί να καλύψει το ενίκιο για ένα διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια που χρειάζεται μια οικογένεια με ένα ή δύο παιδιά. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη χειρότερη θέση, με όσους αμείβονται με το βασικό να θέλουν 1,5 μισθό για να νοικιάσουν ένα σπίτι στην Αθήνα και να στεγάσουν την οικογένειά τους. Το στεγαστικό, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα, αναδεικνύεται στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και την κυβέρνηση, η οποία, παρότι έχει στα χέρια της προτάσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αύξηση της προσφοράς των κατοικιών προς ενοικίαση και αγορά, εκθέσεις από τους διεθνείς οργανισμούς για την κρίση που επιτείνουν πολιτικές όπως η Golden Visa και η απόσυρση 250.000 κατοικιών μέσω του Airbnb, δεν έχει δράσει αποτελεσματικά. Αξίζει κανείς να προσέξει ότι στην έκρηξη που σημείωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην άνοδο δεν είχαν τα καύσιμα, αλλά το κόστος της στέγασης. Εμείς που το φωνάζουμε χρόνια τώρα ότι ήθελε έγκαιρη πολιτική πρόληψη στο στεγαστικό θέμα, γιατί επί 10-15 χρόνια δεν χτιζόταν τίποτα, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα για τα κλειστά σπίτια που τα έχουν κυρίως φαντς και τράπεζες, αλλά όχι μόνο, οι πολλοί ιδιοκτήτες αποφεύγουν να νοικιάσουν τα σπίτια τους και τα έχουν κλειστά για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και το πλαίσιο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών και η ευκολία με την οποία ο ιδιοκτήτης είναι απροστάτευτος από τον κακό ενοικιαστή, όπως και ο ενοικιαστής είναι απροστάτευτος πολλές φορές από τον κακό ιδιοκτήτη. Για όλα αυτά δεν έχει γίνει επαρκές τίποτα και τώρα το πληρώνουμε μαζί, φυσικά, με την παγκόσμια άνοδο των ενοικίων. 2008, ο Lenny Kravitz βγάζει ένα άλμπουμ που λέγεται Love Revolution. It's time for a love revolution.

Γράφει στην Athens Voice ο Γιάννης Μαϊμάρογλου. Για το παρόν του Πασόκ στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Το επιχείρημα του ορίου των δύο θητιών είναι μάλλον προσχηματικό από τη στιγμή που το πρόσφατο συνέδριο του Πασόκ Κινάλ ψήφισε τα 20 χρόνια έως 5 θητείες για τους βουλευτές του κόμματός του. Το χρονικό αυτό όριο δεν θα το ξεπεράσει ο Γιάννης Στουρνάρας ούτε κατά τη λήξη της νέας θητείας του. Έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι όσες φορές η στάση του Πασόκ ήταν αμφίσιμη και άφηνε περιθώρια για παρερμηνίες και πολιτικά σενάρια σύμπλευσης με κόμματα που δεν έχουν καμία σχέση με ένα ιστορικό θεσμικό κόμμα που διεκδικεί ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας, η απήχηση στους πολίτες στους οποίους απευθύνεται δεν ήταν θετική.

The Night από τον George Benson. Ο Γιώργος Γιάνναρος γράφει στο Facebook και μέσα σε όλα έρχεται ένα μεσιανικού τύπου απόψε. Αμιγός προσωποπαγές κόμμα με συνειδητά απολυτική επικοινωνική τακτική, δίθεν τρέντι ποδοσφαιροποιημένη ιδεολογία, λίγο απ' όλα από τα αριστερά προς το κέντρο και απίστευτο σπρόξιμο από τη μηντιακή ολιγαρχία. Μιλάει για το κόμμα Τσίπρα. Οι πολίτες που θέλουν προοδευτική κατεύθυνση και έχουν υπαρξιακές οικονομικές αγωνίες δεν επιθυμούν ψευδομεσίες που έχουν χάσει 4 συνεχόμενες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, ποδοσφαιρική σημειολογία, και που συνεχίζουν να έχουν αυταπάτες και να βλέπουν τον εαυτό τους κάτι σαν Μπαρτσελόνα. Από το κορυφαίο έργο του Miles Davis, το Kind of Blue, Freddie Freeloader.

Γράφει στην Athens Voice ότι 30 φίλου η ελπίδα για τη δημοκρατία. Η ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού μοιάζει με το άνοιγμα ενός ψιλικατζίδικου από εκείνα τα κακοφωτισμένα που πουλάνε ευτελή, άχρηστα και ανθυγινά προϊόντα. Αν και πολλοί δημοσιογράφοι, ανεύθυνοι και επιρρεπείς σε φλιναφήματα επαναλαμβάνουν τα περί δικαιώματος ίδρυσης κόμματος στο πλαίσιο της δημοκρατίας, υπονοώντας ότι η δημιουργία νέων κομμάτων συνεπάγεται αναζωογόνηση του δημοκρατικού συστήματος, ο πολυκομματισμός στη χώρα μας δείχνει την πεισματική μας ανοριμότητα και καθυστέρηση. Ο καθένας στην Ελλάδα μπορεί να διοχετεύσει την οργή του, τα προσωπικά του βάσανα και τα συμπλέγματά του στην πολιτική. Που δεν είναι ακριβώς πολιτική, είναι ερασιτεχνισμός σε συνδυασμό με μεγαλομανία και έλλειψη αυτογνωσίας. Είμαστε μπαλωματίδες και σκιτζίδες, προσκολλημένοι στο παρελθόν πριν από την ειδίκευση, πριν από τον οργανωμένο καταμερισμό της εργασίας. Ακόμα και οι επωνομαζόμενοι φασέοι, ιδιαίτερα αυτοί, δεν αντιλαμβάνονται πόσο παλιά και ξεπερασμένη είναι η φάση με την οποία συντονίζονται. Στην πραγματικότητα, γράφει, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι προϊόν εκμετάλλευσης. Μια μητέρα που έχασε το παιδί της σε δυστύχημα, οφειλόμενο σε κρατική, επιχειρηματική και ατομική αμέλεια, ενδύεται ως θύμα του συστήματος με ηθικό πλεονέκτημα και εκπροσωπεί τους εξοργισμένους, πολλοί εκ των οποίων έχουν εξοργιστεί για αιτίες που ελάχιστα σχετίζονται με την πολιτική. Αλλά εδώ και δεκαετίες έχει επικρατήσει η ιδέα ότι όλα είναι πολιτική και ότι όλα μας τα προβλήματα θα τα λύσει η σωστή πολιτική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν. Εν μέσω διαπραγματεύσεων δοκιμάζεται η εκεχηρία. Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα, σύμφωνα με το Al Jazeera. Στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 στο Οθυσσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. 36 πρόσφυγες και μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο νότια της Κρήτης διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Γράφει και κάτι ακόμα η Σώτη Τριανταφύλου στην Athens Voice. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δείχνει το βαθύ συντηρητισμό της ελληνικής κοινωνίας, την απουσία νέων ιδεών και το έλλειμμα διανοητικού φρίγους. Όλα γύρω μας είναι παλιά, επαναλαμβανόμενα, χωρίς φαντασία. Δεν γερνάμε μόνο από δημογραφική άποψη. Στην Ελλάδα και αλλού νέοι και ηλικιωμένοι σκέφτονται σαν συνταξιούχοι. Αυτό που ακούμε είναι από το άλμπουμ του 2014 του Lenny Kravitz που λεγόταν Strut the Chamber. Ένα μεταδίσκο κομμάτι. Δεν σταμάτησε να γράφει και το 2018 έβγαλε ένα επίσης πολύ ωραίο άλμπουμ ο Lenny Kravitz που είχε μέσα το Low που σας αρέσει πολύ και αυτό εδώ το πολιτικοποιημένο It's Enough. Εδώ είναι ο κόσμος 23 λεπτά πριν από τις 10. Σωτήρης Παναγιώτης στον ήχο, Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

It's enough θα τέριαζε στην απόψινη προεκλογική συγκέντρωση του Τσίπρα. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος γράφει, ο καθηγητής στο Facebook, μόνο θεωρητικός δεν ήταν τελικά ο φόβος μας το 2015 ότι θα γίνουμε Αλβανία, αφού αυτή ακριβώς ήταν η ονομασία του σχεδίου για το Brexit που ετοίμαζαν οι επιβδισμένοι Ευρωπαίοι εταίροι μας, όσο η τότε κυβέρνηση αρνείται μια ρεαλιστική λύση. Και δεν ήταν καθόλου μπλόφα, αφού άλλωστε έμεινε απολύτως κρυφό και είχε δουλευτεί ως την τελευταία λεπτομέρεια. Το τρομερό που βγήκε και από τη χθεσινή προβολή του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στο Sky 4 επεισόδιο, και βλέπω τα σχόλια οριμαχδών στα social media, είναι ότι ο Jean-Claude Juncker του είπε, μάλλον είπε στο ντοκιμαντέρ, ξαφνιάστηκε όταν ζήτησε από τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος αρνήθηκε. Θυμάμαι πως του είπα, εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.

Τον Easy Mobi. Γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή από τα Τέμπη στο Ολύμπιον. Πώς να αισθάνθηκαν άραγε οι συνοδοιπόροι της στα μεγάλα συλλαλητήρια, οι αριστεροί και οι ανένταχτοι πολίτες, οι ευαίσθητοι τραγουδοποιοί που τη βοήθησαν να γεμίσει συναυλιακές αρένες, οι πολλοί που συγκινήθηκαν από το θρήνο της όταν κατάφερε να αρθρωθεί σαν πολιτικό κατηγορό, πώς να αισθάνθηκαν όταν είδαν τις σκηνές με τη Μαρία Καριστιανού να αναβαφτίζεται ως πολιτική αρχηγός στη σκηνή του Ολύμπιον, βουτώντας ένα πλήθος που συνδύαζε τον παρεκκλησιαστικό συντηρητισμό με τον αυτοσχεδιασμό του περιθωριακού influencing. Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικό υπερθέαμα της ίδρυσης του νέου κόμματος συσκότησε εντελώς το καταστατικό τραύμα. Τίποτε στην παράσταση αυτή δεν θύμιζε τα Τέμπη. Δεν υπήρχε ούτε σκιά του κοινωνικού σοκ από το οποίο η Καριστιανού είχε αναδυθεί ως δημόσιο πρόσωπο που μπορούσε να προκαλέσει πάνδημες συγκινήσεις και σύστοιχες αγανακτήσεις. Το σύμβολο έγινε περσόνα. Το είδωλο στο μηντιακό καθρέφτη έγινε πιο πραγματικό από το αντικατοπτριζόμενο πρόσωπο. Το αναπάντεχο, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, σε αυτή την προσπάθεια πολιτικής εξαργύρωσης μιας τηλεδιασημότητας που είχε συγκομιστεί με συλλογικό πόνο, είναι η οικειοθελής αποκάλυψη των μάνατζερ της. Δεν είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που η Ρωσία επιχειρεί να οπλοποιήσει τα δίκτυα πολιτισμικής επιρροής που διαθέτει στην ελληνική κοινωνία, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι όμως η πρώτη φορά που το επιχειρεί έκδηλα, χωρίς να κρύβεται, επιστρατεύοντας τους εκπροσώπους της στη βιτρίνα ενός πολιτικού φορέα.

Walking Back to the Night από το μεγάλο Stevie Winwood, ο δικός μας εδώ ο Θανάσης Γεωργακόπουλος, ο δημοσιογράφος, γράφει στο Facebook. Πέρα λοιπόν αυτονοήτων, μεγάλη κατραπακιά για το καινούριο και κραυγαλαίο ατόπιμα του ανδρουλεκικού Πασόκ ήρθε και με την εμφάνιση του Γιάννη Στουρνάρα στο χθεσινό Χιλιοστό. Ο αυτοκτονικός ιδεασμός αυτού του παιδιού και της παρέας του δεν έχει τελικά γιατριά.

συμπλήρωση. Στην πλευρά από ένα άλμπουμ του Robert Palmer που λεγόταν Heavy Nova, διαβάζω τον τίτλο «Εισαγγελική παραγγελία για έρευνα για το επεισόδιο που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στο γήπεδο του Ολυμπιακού προχθές». Εγώ είδα ένα βίντεο που δείχνει καθαρά ποιος ξεκίνησε τον τραμπουκισμό. Ας τα βρει ο εισαγγελέας. Απλώς μου έκανε εντύπωση, διάβασα και τις εκδοχές και των δύο πλευρών. Μου έκανε εντύπωση ότι ένας ολιγάρχης κατηγόρησε τον άλλον ότι έχει κάνει πολλή ζημιά στη δημοκρατία. Ενδιαφέρον.

Τελευταίο για σήμερα γράφει ο Άρης Αλεξανδρής αναζητώντας όνομα. Ενδέχεται η κυβερνόσα αριστερά να είναι και αυτή ένα όνομα. Το όνομα που επιφυλάσσει ο Αλέξης Τσίπρας στην αυτοεικόνα του. Στο μυαλό του είναι ο μόνος αριστερός με κυβερνητικό χάρισμα. Αυτός που μπορεί να συγκυβερνά με δεξιούς και παράλληλα να περνάει για αριστερός. Αυτός που μπορεί να περνάει για αριστερός και να εφαρμόζει μη αριστερές πολιτικές ενώ οι αριστεροί το χειροκροτούν. Αυτός που μιλάει για την κυβερνόσα αριστερά ενώ έχει ισοπεδώσει και κατακαιρματίσει την εγχώρια αριστερά, την πρώτη φορά αριστερά, τον ίδιο του τον πολιτικό χώρο. Τα ονόματα, οι τίτλοι, το όλο λεξιλόγιο της αυτοπροώθησης είναι μια συσκευασία. Κανείς όμως δεν αγοράζει το προϊόν για αυτήν. Αυτό το ωραίο funk είναι από τους Cooking on Three Burners, Baked, Broiled and Fried. Λέγεται και το άλμπουμ και το κομμάτι. Θα σας αφήσω με τι άλλο, με την Peggy Lee, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1920 και την μεγαλύτερη επιτυχία της, τη συντριπτικά μεγαλύτερη, το περίφημο Fever, στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ραντεβού αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Project Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η George Stone. Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου. Είναι η εβδομάδα, σας το λέγαμε από χθες, που ξεκίνησε το Athens Jazz Festival. Έχουμε και πολλές jazz ειδήσεις, όχι ευχάριστες βέβαια, όλες είναι αλήθεια. Πρωί-πρωί μου έστειλε ο Γιάννης μήνυμα για το θάνατο ενός του τελευταίου μεγάλου
1: της εποχής,
0: εποχής
1: του Sonny Rollins. Πέθανε στα 95 του.
0: 95-96.
1: Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι ευχάριστη, αλλά απ' την άλλη έζησε μια ζωή 95 χρόνια, μέχρι τα 90 έπαιζε.
0: Θυμάμαι τελευταία
1: φορά. Μέχρι τα 90
0: τον είχα δει στο Παλάς πριν από. Λιγότερο νομίζω από 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ήταν καταπληκτικός. Ήταν ένας απίθανος μουσικός πάνω στη σκηνή. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη μουσική, την ερμήνευε. Είναι και η εβδομάδα του Jazz Festival, λοιπόν, που χθες σας μεταφέραμε ό,τι γινόταν εκεί, σε μια σχεδόν κατάμεστη Τεχνόπολη, έτσι, για Δευτέρα βράδυ. Ξεκίνημα ήταν μία από τις πιο ωραίες βραδιές που ζήσαμε στην Τεχνόπολη. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, και εσείς μας ακούτε στους 93,6.

0: Από το παρελθόν Lord Creator Kingston Town.
1: Θυμάσαι που το λέγαμε τις προάλλες για τη διασκευή που έκαναν οι UB40 και το έκαναν επιτυχία μετά από τόσα χρόνια από την κυκλοφορία του.
0: Αυτό όμως είναι εντελώς καινούργιο, φίλε μου, Λεωνίδα Αντωνόπουλε. Ο Νικόδημος, ο φίλος μας.
1: Είναι φίλος μας.
0: Ο παραγωγός δεν είναι φίλος μας, είναι όμως παραγωγός με τους Jungle Brothers.
1: Θυμάμαι ήδη από το ξεκίνημα του κόσμου να παίζουμε παραγωγές του Νικόδημους. Αυτό λέγεται Afrokinetic.

0: Αυτό είναι το πιάνο και η φωνή του Dr. John. Και εκεί στην Αμερική πέθανε χθες, όπως λέγαμε, τον Λεωνίδα, ο μεγάλος σαξοφωνίστης jazz, ο τελευταίος μιας γενιάς μεγάλων μουσικών στα 95 του, ο Sonny Rollins, ή αλλιώς ο Saxophon Colossus, ο κολοσσός σαξοφών, τον λέγανε έτσι λόγω του άλμπουμ που είχε κάνει το 56,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ήταν
0: κολοσσός, γιατί ήταν πανύψηλος. Ήταν καλατέρας δύναμης, μέχρι τα 85 του φυσούσε το σαξόφωνο του και έπαιζε κανονικά. Ο φίλος μας ο Θράσος ο Ειρήνης, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Half Note, μας λέει: η τελευταία φορά που ήρθε στην Ελλάδα τον είχα φέρει εγώ στο Παλάς.
1: Στο Παλάς, αυτό.
0: Και το 2010. Και
1: εγώ έλεγα πριν ότι μου φαινόταν ότι ήταν λιγότερο από 10 χρόνια.
0: Το 10.
1: Και όμως ήταν. Το 10. Το 10 και 16 το... χρόνια νωρίτερα.
0: Ναι, και το 12 σταμάτησε γιατί οι γιατροί του είπαν ότι πρέπει να σταματήσεις να παίζεις, είχε αναπνευστικά προβλήματα. Ένας γίγαντας της μουσικής, πολύ σπουδαίος μουσικός. Συνεργάστηκε με όλους, με τον Max Roach, με τον Miles Davis, με όλες εκείνη τη χρυσή εποχή του hard bop, και τον bebop πρόλαβε και το hard bop φυσικά συνδιαμόρφωσε και έπαιξε και πάρα πολύ μουσικές από την Καραϊβική, το Saint Thomas, το γνωστό του κομμάτι.
1: Νομίζω είναι... η καταγωγή του ήταν. Είχε μια πλευρά, νομίζω.
0: Από τα Barbados, νομίζω ήταν ο Sonny Rollins. Γι' αυτό έπαιζε και αυτό τον ήχο πολύ.
1: Έπαιξε και έκανε και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, έτσι λίγο κλείνοντας το μάτι, όχι στην country ακριβώς, που δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, και άλλο western κάτι.
0: Από τα Virgin Islands ήταν η καταγωγή.
1: Από τα Virgin Islands.
0: Γι' αυτό είχε αυτό τον ήχο, αλλά μεγαλωμένος στο Harlem, έτσι, από μωρό.
1: Και βέβαια, και πάρα πολλές μαρτυρίες, το έχει πει και ο ίδιος άλλωστε, αλλά και πάρα πολλή μουσική μιλούσαν για την προπόνηση που έκανε. Καθώς διέσχιζε, ας πούμε, τη γέφυρα, νομίζω, του Brooklyn.
0: Στην Brooklyn Bridge πήγαινε και έπαιζε πάνω εκεί.
1: Πάνω κάτω, περπατώντας, φυσώντας το σαξοφωνό του με κρύο ή
0: ξέρεις
1: με,
0: γιατί το
1: ή
0: έκανε
1: με ζέστη.
0: Αυτό. Το διάβασα σε μια συνέντευξη, το έκανε, λέει, γιατί ήταν το μόνο σημείο που μπορούσε να πάει να παίξει με ησυχία. Με ησυχία, σχετική ησυχία. Ναι, είχε τα αυτοκίνητα από πάνω περνάγανε, αλλά εκεί είναι η πεζή που είναι από κάτω. Αλλά δεν ενοχλούσε γειτόνους. Και μπορούσε να φυσάει
1: δυνατά.
0: Να ακούει τον εαυτό του καλά, να φυσάει δυνατά, να φτιάχνει την τεχνική του, και σε πάρκα έπαιζε κατά καιρούς. Αλλά κυρίως εκεί στην Brooklyn Bridge.
1: Αλλά δεν είναι μόνο βέβαια θέμα τεχνικής. Η τεχνική είναι αυτή που σε βοηθάει να εκφράσεις αυτό που έχεις
0: στο
1: μυαλό σου, στην καρδιά σου, στον τρόπο με τον οποίο αφομοιώνεις τη μουσική, την κάνεις δική σου και ηχογραφείς σπουδαία άλμπουμ, όπως αυτή εδώ συνεργασία που είχε κάνει με τους Modern Jazz Quartet. 1956 είναι το Mambo Bounce.

0: αυτό ήταν Sonny Rollins με την παρέα του John Lewis εκεί, το Modern Jazz Quartet, που και αυτό το είχαμε δει κάποτε στο Λυκάβι. Το θυμάμαι, ήταν με τα άσπρα. Ήστορο γυρό, δεν θυμάμαι. Με άσπρα κοστούμια όλοι του, ήταν απίθανε. Λοιπόν, υπάρχει ο θάνατος του Sonny Rollins, υπάρχει όμως και τα 100 χρόνια από τη γέννηση σήμερα του Miles Davis.
1: 26 λοιπόν Μαΐου του 1926 τότε γεννήθηκε ο Miles Davis. Εντάξει, είναι ένα από τα ονόματα που διαμόρφωσαν τον ήχο της jazz. Λάθος, όχι τον ήχο της jazz, όχι μόνο μάλλον τον ήχο της jazz, από τα ονόματα της μουσικής που διαμόρφωσαν τον ήχο που ακούμε εδώ και μισό αιώνα και παραπάνω. Ο τρόπος με τον οποίο ο Miles Davis απορροφούσε ό,τι συνέβαινε γύρω του, ναι, όχι μόνο στο χώρο της jazz αλλά και στο χώρο της μουσικής ευρύτερα, και το εξέφρασε μάλλον με έναν πολύ προσωπικό τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο επίσης συνεργαζόταν με τους μουσικούς. Τα σχήματα του Miles Davis είναι από τα πλέον ιστορικά σχήματα της jazz. Ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλον, όλοι τους ήταν ηγέτες σχημάτων.
0: Θα σου πω μόνο ένα πράγμα.
1: Συνέχεια.
0: Έλεγε ο Herbie Hancock, ο πιανίστης, ότι έπαιζα μαζί του, λέει, κάποια στιγμή και κάνει ένα τρομερό λάθος παίζοντας από πίσω του.
1: Ναι.
0: Ρίχνω ένα ακόρντο το οποίο ήταν εντελώς λάθος και λέει τελείωσα, με απέλησε. Και ξαφνικά ο Miles λέει, παίρνει αυτό το λάθος μου και κάνει κάτι με αυτό το λάθος μου και δημιουργεί από εκεί και μετά, πάνω στο λάθος που έκανα, έφτιαξε μια άλλη μελωδική γραμμή, ας πούμε, και μου εξήγησε μετά ότι δεν πρέπει να φοβάσαι για τα λάθη, διότι από τα λάθη αρχίζεις και μέσω των λαθών αρχίζεις και φτιάχνεις ένα νέο δρόμο. Αυτό ήταν ο Miles Davis. Και μέσω των νέων μουσικών επίσης.
1: Ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται οι παραπόταμοι λοιπόν και οδηγούν.
0: Και το έκανε πολύ αυτό.
1: Τη δημιουργία, τη ροή της δημιουργίας αλλού. Λοιπόν, 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis συμπληρώνεται σήμερα και υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο airteco.gr μέσα από το δίκτυο CBU και σε συνεργασία πάντα με το Cosmos 93,6. Δύο ξεχωριστές συναυλίες του Miles Davis από τη Μελβούρνη του 1988 και από το Ελσίνκι του 1967. Ο πλήρης ήχος από τις συναυλίες εκείνες αποκλειστικά από σήμερα στο airteco.gr.
0: Εδώ ο Miles Davis, μέχρι τις ειδήσεις.
1: Μαζί με τον Charlie Parker 1947.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελέσει γραφοτράπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας, λέει ο Ρούμπιο, σε άνοδο το πετρέλαιο. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Θησίο στις 8, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία κόμματός του. 36 πρόσφυγες και μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης, διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών στη Γαλλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κόσμος.

0: Ωραίοι εδώ οι Cypress Hill και βάζουν και λίγο έτσι μεξικάνο-ισπανική κιθαρίτσα για το τέλος. Και εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο.
1: Με τον Lowrider.
0: Lowrider, ναι, ναι. Το Λεωνίδα Αντωνόπουλο, πάντοτε.
1: Και το Γιάννη Δημητριάδη, εντάξει, μην το ξεχνάς.
0: Ποιος είναι ο Γιάννης Δημητριάδης? Και τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, βασικά.
1: Εντάξει, ναι, ο Κώστας, ναι, αλλά ο Γιάννης Δημητριάδης είναι εδώ μαζί μας καμιά φορά. Σχολιάζουμε μαζί αυτά που συμβαίνουν.
0: Και ξέρεις τι διάβαζα? Διάβαζα ότι εσύ, στο λέω για σένα που είσαι, που ανήκεις στην χωρία των αρίστων, λέω.
1: Μπράβο,
0: των αρίστων.
1: Μπράβο.
0: Ότι το Harvard, λέει, επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει αριστεία, το ιστορικό πανεπιστήμιο του Harvard.
1: Βαθμολογική αριστεία.
0: Βαθμολογική αριστεία. Και φαίνεται ότι το Harvard, επειδή είναι και πολύ ακριβές οι σπουδές, και διάβαζα διάφορες συνεντεύξεις που λέγανε ότι σου δίνω 100.000 το χρόνο για να σπουδάσω, βάλε μου ένα αλφα πλάς για να μπορέσω όταν αποφοιτήσω να με πάρει
1: το κάνει και το Harvard,
0: η Nvidia αυτό. Και η IBM. Το κάνα λίγο πολύ όλοι, Λεωνίδα μου, διότι όπως λέει το κουκουέ, εδώ θα γίνω λίγο παλαιός κομμουνιστής. Άμα παίζει το χρήμα από πίσω και σου δίνουν οι μαθητές, αλλά και οι διάφοροι donors, αυτοί οι δωρητές, εκατομμύρια, έχουν απέτηση στα βλαστάρια τους να τους βάλεις όχι αλφα, να τους βάλεις α3 πλάς.
1: Εγώ νομίζω ότι θα γίνεις παλιός κομμουνιστής λέγοντας το προφανές, ότι υπάρχει ταξική.
0: Εντάξει, δεν θα γίνω τόσο
1: παλιό. Ταξικός διαχωρισμός στην εκπαίδευση. Αυτό λες στην ουσία.
0: Ναι,
1: όμως, έτσι.
0: Καλά, στην Αμερική, η Αμερική δεν είπε ποτέ ότι είμαστε μια ταξική κοινωνία. Λοιπόν, το Harvard λοιπόν αποφάσισε, μετά από ψηφοφορία των καθηγητών, την οποία την ανακοίνωσαν την περασμένη Τετάρτη, να προχωρήσει ένα μέτρο που συζητείται εδώ και πολλές δεκαετίες για να περιορίσουν τα αλφα. Ο νέος κανονισμός.
1: Τα αλφα, τη βαθμολογία αλφα, έτσι.
0: Τη βαθμολογία αλφα, το άριστα.
1: Το άριστα.
0: Ο νέος κανονισμός λοιπόν επιβάλλει τον κανόνα 20-4, βάσει του οποίου μόλις το 20% των φοιτητών ενός προπτυχιακού μαθήματος μπορεί να βαθμολογηθεί με καθαρό αλφα, με ένα περιθώριο ευελιξίας για επιπλέον 4 φοιτητές ανά τάξη. Δηλαδή, μόνο αυτοί μπορούν να το πάρουν, το 20%, από εκεί και πάνω. Ωραία, δεν μπορείς.
1: Και τι γίνεται?
0: Αφήνεις ένα πολύ μικρό περιθώριο για να βάλεις για 3-4 μαθητές ακόμα. Ντάξει, ένα αλφα αν είναι αριστό.
1: Okay. Δύσκολο να βρεις τόσους πολλούς να είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, okay. Δεν είναι παράλογο, μεν. Δεν σημαίνει ότι το εξαντλείται.
0: Όχι, υπάρχει το αλφα μείον. Το οποίο δεν παίρνει περιορισμούς. Μπορούν να πάρουν πολλοί φοιτητές αλφα μείον ή και για τους χαμηλότερους βαθμούς. Αλλά η πραγματική αριστεία θα ανήκει στους πραγματικά αρίστους. Όχι σε αυτούς που. Γιατί όλοι πληρώνουν για να είναι στο Harvard.
1: Θα πιστεύει κανείς βέβαια ότι στο Harvard και στα αντίστοιχα της πανεπιστήμια της Ivy League αυτό θα ήταν εδώ. Δηλαδή το αλφα δεν θα ήταν εύκολο.
0: Όχι, το αλφα δεν είναι εύκολο. Αλλά υπάρχουν όντως πολύ καλοί μαθητές, πολύ καλοί φοιτητές. Και πολλοί φοιτητές, φαντάζομαι, που λένε, κάνουν αυτό που σου έλεγα, ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σπρώχνουν λιγάκι να πάνε προς το αλφα πλάς, στο αλφα σύν.
1: Εδώ διαβάζω, ας πούμε, ότι πάνω από το 49% των διδακτέντων στα 7 έτη δασκαλίας, ας πούμε, ενός μαθήματος οικονομικών του Πανεπιστημίου, δόθηκε το βαθμός αλφα.
0: Επίσης, ξέρεις τι φοβούνται, και κυρίως οι νέοι καθηγητές, ότι υπάρχει αξιολόγηση φοιτητών. Φοβούνται λοιπόν ότι αν βάζουν κακούς βαθμούς στους φοιτητές τους,
1: θα αξιολογηθούν χαμηλά
0: από τους φοιτητές τους, και αυτό θα παίξει ρόλο στην καριέρα τους στο Harvard. Οπότε όταν αυτό γίνει κανόνας, φαντάζομαι ότι πλέον, παιδιά, αυτό δεν είναι δική μου απόφαση, είναι απόφαση του Πανεπιστημίου, πιο δύσκολα μπορεί να περάσει την αξιολόγηση.
1: Κάπως προστατεύει, ας πούμε, και τους ίδιους τους καθηγητές. Τώρα, πόσο δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί αυτό από τους μαθητές ή από αυτούς που πληρώνουν τις σπουδές τους, είναι μια άλλη ιστορία.

0: ίσως η πρώτη επιτυχία της Lovie, αυτό το From the Start, από το άλμπουμ που έβγαλε πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή για την χθεσινή πρώτη βραδιά του Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη. Πόσος πολύ ήταν ο κόσμος, ήταν η πρώτη φορά που σε έναρξη του Athens Jazz Festival με τόσο πολύ κόσμο. Νομίζω ότι κάθε χρόνο είναι όλο και περισσότερος. Και νομίζω ότι και μουσικά ήταν εξίσου απολαυστική η χθεσινή βραδιά. Το καταλαβαίναμε κιόλας από το ότι ενώ η ώρα είχε πάει με 10:30-12 παρά, κάποιοι θέλουν να προλάβουν την λεωφορεία, τα μετρό πριν κλείσουν, ήταν ακόμα γεμάτη η Τεχνόπολη γύρω-γύρω. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά η χθεσινή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη, του δημοσιογράφου, μουσικοκριτικού, εκδότη του περιοδικού Jazz και Jazz και μέλος της επιτροπής που επιλέγει κάθε χρόνο την ελληνική συμμετοχή στο Athens Jazz Festival, με δύο σχήματα. Το πρώτο, το σχήμα του Σταύρου Λάντσια, το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια που έπαιξε το άλμπουμ My Ennio Morricone, αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ που βασίστηκε στη μουσική του Ennio Morricone, από τα άλμπουμ που άρεσαν και πολύ και στον κύριο Χαρονίτη, αλλά στο Ennio Morricone ήταν, μάλλον ο Χαρονίτης ήταν ο άνθρωπος που γνώρισε, μας σύστησε έτσι, την ουσιαστική πλευρά του Ennio Morricone. Και το δεύτερο σχήμα ήταν ένα σχήμα που για πρώτη φορά εμφανιζόταν χθες στη σκηνή.
1: Ακριβώς, με τον Γιώργο Κοντραφούρη, με τον Τατασόπουλο στο Μπουζούκι.
0: Το Γιάννη Κασέτα.
1: Μια μεγάλη μπάντα, 8 άτομα ήταν πάνω, 7-8 άτομα στη σκηνή. Παίξαν το δίσκο, ας πούμε, παίξαν αναφορά στο δίσκο Greek Cooking που έφτιαξε ο Phil Woods με τον Ιορδάνη Τσομίδη το 67. Μάθαμε ότι αυτός ο δίσκος δεν πολύ ήθελε να τον κάνει ο Phil Woods. Τον υποχρέωσε η Impulse.
0: Η εταιρεία Impulse.
1: Ότι θα σου κάνουμε, λέει, ένα δίσκο άμα τον κάνεις αυτόν. Ένα δικό σου. Τελικά δεν του κάνει το δικό του δίσκο. Πήγε, λέει, στο στούντιο και δεν μιλάει κανείς αγγλικά. Ούτε ο Τσομίδης, ούτε κανείς από τους μουσικούς του.
0: Πίνανε ούζα στα. Πίνανε ούζα στα
1: και όχι μόνο ούζα, και άλλα πράγματα πίνανε. Τον κάνανε το δίσκο. Καλός ήταν ο δίσκος. Ενδιαφέρον ήταν ο δίσκος. Στο πνεύμα της εποχής εκείνης.
0: Ήταν στο πνεύμα της εποχής εκείνης, όπου στην πραγματικότητα δεν μπαίνανε με έτοιμες συνθέσεις πάνω στις οποίες ερμήνευαν, αλλά με γενικές ιδέες και τρόπο με τον οποίο μπορούσε να συνδυαστεί η jazz με, ας πούμε, τα τότε ethnic στοιχεία.
1: Λοιπόν, σήμερα το φεστιβάλ συνεχίζεται με τρία group, τρία κάθε 9, 10 και 11 το βράδυ. Η Λέσνη Σβέρ από την Τσεχία, η Οτούτο από την Δανία και η Κόνι Κρόουζ από την Γερμανία. Τρία συγκροτήματα. Μπείτε στο site του athensjazz.gr για να δείτε και να διαβάσετε γιατί πράγμα μιλάμε. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε μου Λεωνίδα.
0: Πες μου,
1: ελεύθερη είσοδο είναι. 800 συγκοινωνίες πάνε στην Τεχνόπολη και το μετρό. Πας, πίνεις την πύρα σου.
0: Και είναι σίγουρο ότι κάτι, είναι κάτι, κάτι ενδιαφέρον θα ακούσεις. Όπως αυτό, ας πούμε, που ακούσαμε και χθες. Εδώ η αυθεντική ηχογράφηση που σας λέγαμε νωρίτερα του Phil Woods με τον Ιορδάνη Τσομίδη στο μπουζούκι από το Greek Cooking το 1967.

0: Hypothetically Speaking από το νέο άλμπουμ της Willow Avalon που γράφει και η ίδια τα τραγούδια της και λέγεται Pink Pocket Pistol. Εδώ όμως έχει καλεσμένη και την Caitlin Butts, μια περσόνα έτσι της αμερικανικής country σκηνής, κυρίως αυτής που ονομάζεται, αποκαλείται μάλλον, Outlaw Country.
1: Οι παράνομοι δηλαδή.
0: Καουμπόι. Ναι,
1: είναι λίγο... και τελείως καουμπόικος ο ήχος, έτσι. Ναι.
0: Έχει και ωραίους στίχους, είναι...
1: Ναι, ναι, ναι. Βρίζει τον άντρα της και τα λοιπά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Rhythmist Love και Zaya Jones. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε κόσμο στους 93,6. Ακούτε κόσμο από τις τηλεοράσεις. Ακούτε κόσμο και από το κόσμοsradio.gr. Λεωνίδας Αντρόπουλος και Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.
1: Ο Κώστας Ιριακόπουλος στον ήχο. Και να θυμίσουμε ότι όχι μόνο από το κόσμο Radio και από το AirTeco. Και το AirTeco μας ακούει.
0: Κόσμοsradio.gr.
1: Είναι το AirTeco.
0: Σε στέλνει κατευθείαν.
1: Εντάξει, αλλά όσοι έχουν smartphone, ας κατεβάσουν το AirTeco γιατί είναι application.
0: Α, βέβαια.
1: Και εκεί σε πάει κατευθείαν στο κόσμο, σε πάει στο κόσμο jazz, που σήμερα που μιλήσαμε ήταν η μέρα τη jazz, έτσι κοιτάμε πολύ για τη jazz.
0: Και ξέρεις, σήμερα ανέβηκε και στο κόσμο jazz, να τώρα σύμπτωση. Ανέβηκε ένα σύντομο αφιέρωμα που έχω επιμεληθεί για τον Sonny Rollins και το άλμπουμ του Saxophone Colossus.
1: Α, μπράβο. Άρα δεν είναι σύμπτωση, φίλε μου.
0: Είναι σύμπτωση γιατί ήταν προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν προγραμματισμένο να ανέβει βέβαια τη μέρα του θανάτου. Όμως, κατά σύμπτωση, σήμερα λοιπόν μπορείτε στο erteco.gr να ακούσετε για το Saxophone Colossus. Oh, έτσι.
1: Δηλαδή, θες να πεις ότι ανέβασε αφιέρωμα το προγραμμάτισες προκαιρού την ημέρα που θα πέθανε, ήξερες.
0: Όχι.
1: Ήξερες, μήπως δουλεύεις σε τίποτα εταιρείες Big Pharma?
0: Κοίταξε, ο προγραμματισμός γίνεται από το AirTeco. Εγώ απλώς δίνω το περιεχόμενο και το AirTeco το προγραμματίζει. Πάντα μπορεί να τα ακούσει κανείς.
1: Το AirTeco να το κατεβάζουν οι φίλοι πέρα από την πλάκα, γιατί έχει καλή απόδοση, έχει καλή ακρόαση και ακούτε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, το κόσμος φυσικά, όλες τις εκπομπές, όλα τα DJ mix που κάνουμε κτλ. Και το κόσμο jazz φυσικά, ζωντανά, έτσι, από όπου είστε, 24 ώρες το 24ωρο, το κατεβάζετε. Εδώ είμαστε, πάμε να ακούσουμε καινούργια κυκλοφορία από αυτήν εδώ την Μεξικανή, την Χουλιέτα Βενέγας, καινούριος δίσκος, φετινός.
0: Και πάρα πολύ επιτυχημένος, έχει κάνει τεράστια, να το πω τώρα με την ιερολογία, streaming στην Λατινική Αμερική.

0: Αυτό είναι ο Κούλιο που έκανε έτσι, που διασκεύασε πριν πολλά χρόνια, 1996, πότε ήταν το
1: 95,
0: ναι, το 95, ναι. Το Gangsta's Paradise.
1: Το Pastime Paradise.
0: Το Pastime Paradise, του Steve Wonder. Του Steve Wonder, το έκανε Gangsta's Paradise και το βοήθησε και εκείνη η ταινία, θυμάσαι.
1: Ναι, που με τη Michelle Pfeiffer.
0: Με τη Michelle Pfeiffer που έκανε τη δασκάλα εκεί, ναι, στο, ναι, Bronx, ναι, ναι, και τα λοιπά. Λοιπόν, και διαβάζουμε μία είδηση ότι, που έχει ενδιαφέρον και είναι και αισιόδοξη. Η Σουηδία, λοιπόν, που είναι οργανωμένη χώρα και βάζει τα στοιχήματά της και σιγά σιγά τσούκου τσούκου τα φτιάχνει, έριξε το κάπνισμα κάτω από το 5% του πληθυσμού. Ήταν ένα πλάνο το οποίο το είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Ήθελε η Σουηδία να ρίξει το κάπνισμα κάτω από το 5% του πληθυσμού. Το κάπνισμα των ανθρώπων, το ποσοστό των ανθρώπων που καπνίζει. Μπράβο, τακτικά.
1: Πρόσεξε τώρα, εσύ στη Σουηδία, εκτός από το κανονικό τσιγάρο, ας πούμε έτσι, έχουν, πώς το λέγανε, σνους, κάπως έτσι, το καπνό, σνους, που μασάνε το ταμπάκο, την νικοτίνη.
0: Ταμπάκο, όπως παλιάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, ειδικά εκεί όμως, δηλαδή, δεν είναι πολύ διαδεδομένο σε άλλες χώρες.
0: Το Συμβούλιο Πληροφόρησης, λοιπόν, για το Αλκοόλ και άλλες Εξαρτήσεις, το Σουηδικό Συμβούλιο, έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Ήταν ένας στόχος που τον είχαν βάλει πάρα πολλά χρόνια. Από το 16% το 2003 των τακτικών καπνιστών έφτασε στο 4,8% το 2025, και σε αυτό βοήθησαν διάφοροι παράγοντες. Είναι μια συνολική πολιτική. Είναι απαγορευτική μεν, είναι οικονομική επίσης. Δηλαδή, υπάρχει μεν το σακουλάκι της νικοτίνης που είπες, αυτό, που είναι δημοφιλή, ναι, αλλά αυξήσαν πολύ τη φορολογία στα καπνικά, ναι, προϊόντα.
1: Κοστίζει πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Το πακέτο.
0: Αυξήσαν πολύ τις τιμές, λοιπόν, στα τσιγάρα, περιορίσαν πάρα πολύ τη διαφήμιση και δυσκόλυψαν όσο πολύ, όσο το δυνατόν γίνεται, μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο, την πρόσβαση σε καπνικά προϊόντα, σε τσιγάρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα να αρχίσουν να γίνονται και πολύ ακριβά. Και πολύ δύσκολο να σταθείς κάπου για να καπνίσεις, διότι στους κλειστούς χώρους απαγορεύεται παντού. Στα γραφεία απαγορεύεται.
1: Και ελέγχεται και τηρείται.
0: Και τηρείται. Στα σπίτια επίσης δεν καπνίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι.
1: Αυτό είναι προσωπική συνήθεια.
0: Ναι, συνήθως δεν καπνίζουν. Βλέπεις ότι τους λένε και οι Σουηδοί, και όπως και πολλοί Ευρωπαίοι.
1: Και ο κ. Μουκταρίδης που μας ακούει λέει ότι απαγορεύεται και στο σπίτι.
0: Και στο σπίτι. Λοιπόν.
1: Και ποιος θα σε έλεγξε, θα χτυπήσει την πόρτα και θα σου βάλει πρόστιμο.
0: Δηλαδή, αν σε κάνει να καπνίσεις, να πάει ο Γιώργος Μουκταρίδης και να καπνίσει μια τουαλέτα να ανοίξει, λες και είναι τζάνκι, ας πούμε. Έτσι.
1: Αυτό είναι, κοίταξε, δεν είναι
0: έτσι το, αυτό
1: ο παραλληλισμός, είναι να σε κάνουν να νιώσεις τζάνκι, ότι είσαι άρρωστος, ότι είσαι έξω από την όρμα.
0: Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά, οι φίλοι μας οι Σουηδοί κατάφεραν να ρίξουν το τσιγάρο.
1: Πόσο μακρινή μου φαίνεται αυτή η χώρα τώρα που λες αυτή την είδηση.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, μακρινή είναι αυτή η χώρα, αλλά σε κυνηγάει το all seeing eye, σε βλέπει παντού το μάτι του κράτους. Και το Γιώργο Μουχταρίδη που πάει συχνά στη Σουηδία και εσένα που δεν πας ποτέ, σε βλέπει και άμα κάνεις κάτι, τσουπ, σου ρίχνει και ένα πρόστιμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 16 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στην ατζέντα μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δημοσκόπηση interview στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη Καριστιανού. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του ορμού, εφικτή η σύναψη συμφωνίας, λέει ο Ρούμπιο. Μήνυμα Χαμενεή σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο το πετρέλαιο. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών και 7 θάνατοι στη Γαλλία. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κόσμος 90.

0: coast.
1: Αυτό είναι ο Tupac Shakur, βέβαια, με τον Dr. Dre, στην παραγωγή του Dr. Dre εδώ πέρα στο California Love. Μεγάλη επιτυχία αυτών των δύο. Ήταν με τον Tupac λίγο πριν αφήσει τα εγκόσμια. Λοιπόν,
2: έχουμε πρώτα απ' όλα για τους φίλους του hip hop. West Side Gun την Παρασκευή στο Floyd, και έχουμε προσκλήσεις. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Κόσμος για να διεκδικήσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις για τον West Side Gun στο Floyd την Παρασκευή. Μόνο στο Instagram, ξαναλέω.
1: Και μόνο στο Facebook για τους φίλους της κλασικής μουσικής. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο Φαζίλ Σάι, ο Τούρκος συνθέτης και πιανίστας, παρουσιάζει το Mother Earth, το έργο του. Και αυτή την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δίνουμε και γι' αυτό προσκλήσεις. Μπείτε για να μπορέσετε να κερδίσετε κάποιες από αυτές.
2: Σήμερα όμως λίγο διαγωνισμός.
1: Ναι, ναι, σε λίγο.
2: Οπότε, σε λίγο. Ναι. Οπότε όσοι προλαβαίνετε. Και πάμε λίγο έτσι σε αυτή την πορτογαλική διασκευή του κλασικού αυτού από το Hair, από το Musical Hair, το Aquarius και το Let the Sunshine In, ως Era De Aquarius και Deixa o Sol Entrar, μαζί η Μάρο και η Άννα Μόουρα.

0: 1977, η χρονιά που γεννήθηκε η Άννα τη Ζου, η χιλιανή ράπερ, η οποία ονόμασε το άλμπουμ της με αφορμή τη γενιά, με το νούμερο της ηλικίας, δηλαδή, όχι της ηλικίας της, της χρονιάς.
1: Η χρονιά γέννησή της.
0: 1977, που λέει ήταν η χρυσή εποχή του hip hop. Δεν ξέρω τώρα.
1: 1977.
0: Δεν είναι το 1977 η χρυσή εποχή του hip hop, είναι οι αρχές του hip hop.
1: Έχει ήδη ξεκινήσει όμως το hip hop.
0: Τα πάρτι, τα street parties εκεί στο Bronx, νομίζω. Ναι, 78-79 αρχίζει. Αλλά η χρυσή εποχή δεν μπορείς να πεις ότι είναι η γέννηση. Η χρυσή εποχή είναι...
1: Για τον καθένα εντάξει, είναι εντάξει. Και λίγο διαφορετική.
0: Είναι και λίγο το memorabilia.

0: Του Μιράβα, η Ροζάνα Μαϊλάν. Θα τη δείτε όλοι, θα την απολαύσετε με την εντεκαμελή της μπάντα στο Γκαζάρτε αυτό το Σάββατο στο πλαίσιο του Cosmos Jazz Party. Δωρεάν είσοδος μετά τις 9. 8 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες.
1: 9
0: ανοίγουν οι πόρτες στο Γκαζάρτε. Η Ροζάνα θα βγει λίγο πιο αργά, εντάξει, θα παίξουμε 9, λίγο.
1: Θα έχουμε DJ set από
0: warm-up που λένε.
1: DJ set και από τη Λιάνο Μαστάθη. Θα έχουμε και από τον Μιχάλη Καμάκα. Και live βέβαια από, τους, από τη Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο Latin σχήμα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
0: Ακριβώς, και πολύ καλή τραγουδίστρια, πολύ ωραία performer. Δωρεάν είσοδο, σας περιμένουμε όλους στο Γκαζάρτε.
1: Το πέμπτο Cosmos Jazz Party για τα 25 χρόνια και του Cosmos αλλά και του Athens Jazz Festival.
0: Και με αυτά και με αυτά υποδεχόμαστε σε λίγο τον Γιώργο Μουχταρίδη. Ήμασταν στην παρέα σας για 2 ώρες.
1: Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φόρτισε τον ήχο. Γιώργος Μουχταρίδης ακολουθεί. Εμείς πάλι αύριο εδώ στις 10 ή ραντεβού το βράδυ στην Τεχνόπολη, στη δεύτερη μέρα του Athens Jazz.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο μεγάλος και επιδραστικός φιλόσοφος, ο Μικ Τζάγκερ, πριν από περίπου 60 χρόνια έγραψε αυτό εδώ το στιχάκι «Time is on my side». Αν αφαιρέσει κανείς όλο το υπόλοιπο που ακολουθεί, που έγραφε για ένα κορίτσι το οποίο τον άφησε, αλλά ο χρόνος είναι με το μέρος του, είναι μια πολύ ωραία φιλοσοφική έτσι, απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ, καθώς έβλεπα το 25ο Festival Jazz, το Athens Jazz, να ξεκινάει με αυτό το πολύ ωραίο opening, για το οποίο σας μίλησαν και οι Cosmopolitans και θα σας μιλήσω και εγώ λίγο αργότερα, και έλεγα ναι, όταν βλέπεις ιδιαίτερα την διαδοχή των γενεών να έρχονται και από τους παλιότερους να μεταλαμπαδίζεται, να μεταλαμπαδεύεται, συγγνώμη, στους νεότερους, στους τριαντάριδες, αυτή η αγάπη για τη μουσική και η αγάπη για την jazz, time is on my side, δηλαδή ο χρόνος είναι με το μέρος μας, απλά κάποιες φορές το ξεχνάμε. Ίσως γι' αυτό έρχεται αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος με σπουδές στο LSE, στο London School of Economics, για να μας το θυμίσει για άλλη μια φορά. Καλημέρα σε όλους, είναι 5 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο, στους 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο θα πάμε μέχρι δείκτες ορολογίου να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ο χρόνος είναι με το μέρος μας λοιπόν, ο χρόνος είναι με το μέρος μου, το λένε όλοι, όλη η δημιουργία αυτό, είναι ένα πράγμα που μπορεί να μοιάζει με αμπελοφιλοσοφία, δεν είναι όμως, και στην ξεκίνησε αυτή την ιστορία ο Τζάγκερ, ο Μικ Τζάγκερ, ο Τιάγκο Ροντρίγκες για παράδειγμα, στην μια από τις πολλές παραστάσεις που έχει ανεβάσει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, ο αγαπημένος καλλιτεχνικός διευθυντής της Αβινιόν και σκηνοθέτης από την Πορτογαλία, που έχουμε δει πολλές παραστάσεις του και στο, κυρίως στη στέγη, αλλά και στο Φεστιβάλ Αθηνών, στην Επίδαυρο, είχε επέλεγε και παραλάμβανε μέσα σε ένα από τα έργα του «Ο χρόνος, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο». Το καταλάβαινε κανείς αυτό και χθες το βράδυ, για όσους βρεθήκαμε, τους χιλιάδες που βρεθήκατε και βρεθήκαμε χθες το βράδυ στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, όταν ο Σταύρος Λάντσιας έπαιζε για τελευταίο κομμάτι αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Και το κοινό από κάτω έκανε τη φράση της τρομπέτας, δηλαδή έπαιζε ταραραραρα, πα πα πα, απαντούσε το κοινό από κάτω, και αυτό κράτησε σχεδόν σε όλο το φινάλε της πρώτης παρουσίασης, της πρώτης βραδιάς του πρώτου σχήματος, που ήταν ένα εξαιρετικό κουαρτέτο, Σταύρος Λάντσιας, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης, για να πούμε τα λίγα και τα βασικά. Καλημέρα σε όλους. Ιδανικό ξεκίνημα, όπως έλεγε και ο Λεωνίδας πριν, με πολύ κόσμο για πρώτη βραδιά.

La Force da Melody από τους Thievery Corporation, πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Έλεγα πριν για το opening, να πω και για το closing, ή αλλιώς για την The Greek Cooking Band, για την μπάντα της ελληνικής μαγειρικής που παρουσίασε το περίφημο άλμπουμ του Ιορδάνη Τσομίδη και του Phil Woods του 1967 με ένα μοναδικό τρόπο χθες. Γιώργος Κονταραφούρης στα πλήκτρα, Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα, Γιάννης Κασέτας, Φαούστο Σιερακόφσκι, Γιώργος Κωνσταντίνου στο ηλεκτρικό μπάσο, Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα, Νίκος Τατασόπουλος στο εμβληματικό για το άλμπουμ Μπουζούκι και η Νεφέλη Φασούλη στη φωνή. Αυτή ήταν η ομάδα που έκλεισε πολύ ωραία την πρώτη βραδιά του 25ου Athens Jazz, αφιερωμένη και στη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Καλημέρα λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 12, η μέρα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 26, www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Ακούτε επίσης μέσα από το AirTeco, αρκεί να έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή. Μας ακούτε επίσης μέσα από την συχνότητα 93,6 στα ψηφιακά και αναλογικά ραδιόφωνα, ραδιοφωνάκια σας ολούθε, όπου και αν τα έχετε και σας ακολουθούν, και φυσικά τσατάρουμε μέσα από το Viber Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με κάπα. Ένα μικρό χαμό δημιουργεί ο Bad Bunny στην Ισπανία. Μαθαίνω.

Μου γράφει μια φίλη, πραγματικά χθες ήταν υπέροχα το πρώτο μέρος που είδα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι οι βραδιές, οι Δευτέρες, οι αναρκτήριες με την ελληνική βραδιά είναι πάντα ξεχωριστές. Εμένα με ρωτήσανε κάποια στιγμή εχθές για ένα ντοκιμαντέρ που κάνουν εσωτερικό για το Athens Jazz και είπα ότι αυτά που θυμάμαι πραγματικά είναι όχι επειδή είμαστε συνήθως εκεί και σαν επιτροπή αλλά και γενικά σαν άνθρωπο που αγαπάμε τους Έλληνες μουσικούς της jazz, είναι ότι η ελληνική jazz παραγωγή τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι εξαιρετική, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι συναγωνίζεται με μεγάλη ευκολία άλλες μεγάλες σκηνές όπως τη γαλλική για παράδειγμα ή την ιταλική. Και ακόμα και αν κάποιος πει ότι δεν έχουμε την jazz που θα επιθυμούσαμε ή θα φωνηρευόμασταν, έχουμε όμως την jazz που μας ταιριάζει. Η jazz, η ελληνική, τα που εκμένει από τους Έλληνες, είναι πιο μελωδική, πιο φευγάτη, πιο ταξιδιάρα και πιο συναισθηματική. Και αυτό είναι ένα πράγμα τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μας ταιριάζει πάρα πολύ. Είμαστε λίγο πριν από τις 12.30, σε λίγο θα έχουμε τίτλους ειδήσεων για την ενημέρωσή σας. Σήμερα το βράδυ τρίλημα νομίζω. Απ' τη μια είναι η πρώτη εμφάνιση της Μαρίνας Βιώτη, της ιταλικής καταγωγής Μέτζο, που θα βρίσκεται υποδιόμενη το ρόλο της Κάρμεν στην λυρική σκηνή. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε 8 η ώρα που επιστρέφει και παρουσιάζει το πρόγραμμά του και το όνομα του κόμματος. Έχουμε και το Jazz Festival, τρίλημα πραγματικά, δεν ξέρω πού θα πάτε.

0: Why, Lucy, your eyes are filled with tears.
1: My heart is filled with gladness. Oh, look, the orchestra's getting ready. Dance with me, George.
2: Η ιστορία της Λούσης και του Τζόρτζ. Για κοίτα να δεις, αυτό θα πρέπει να το παίζουμε στο τέλος. Όχι στην αρχή, την ώρα που έρχεται η Λουκία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία, με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Τέταρτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, σε άνοδο το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

από τα πολύ αγαπημένα ελληνικά σχήματα, αγγλόφωνα βέβαια, Man Called Shadow και Have You Seen This World I've Wandered, εδώ στον κόσμο και του 93,6. Γιώργος Μουχταρίδης και Σωτήρης Παναγιώτου στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Έλεγα για την πρώτη εμφάνιση σήμερα το βράδυ, όχι του Αλέξη Τσίπρα, αλλά της Μαρίνας Βιώτης, το ρόλο της Κάρμεν του Μπιζέ, η σπουδαία αυτή μεσόφωνος, η οποία έλαμψε πέρσι το καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ερμηνεύοντας μαζί με τους heavy metal Gojira, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι μεταλλού και η ίδια. Πριν από λίγο καιρό σας είχα διαβάσει ένα κομμάτι της συνέντευξής της, η οποία το πρώτο πράγμα που ρώτησε τη δημοσιογράφο που την συνάντησε, νομίζω ήταν η Ξένια Γεωργιάδου, στο ΚΑΠΑ της Καθημερινής, τη ρώτησε πότε παίζουν οι Μετάλλικα στην Ελλάδα. Άλλωστε οι οπερατικές τραγουδίστριες, ιδιαίτερα η Σοπράνο και οι Μέτζο, έχουν πολύ μεγάλη, από τη φαίνεται, αγάπη για το heavy metal, όπως έχει και ο ελληνικός λαός. Είμαστε η δεύτερη χώρα μετά την Φινλανδία σε συγκροτήματα που παίζουν hard rock και heavy metal στην Ευρώπη, μετά την Φινλανδία, παρακαλώ, σε σχέση με τον πληθυσμό. Μιλώντας πριν από λίγο καιρό λοιπόν στη δημοσιογράφο, έχει μεταπτυχιακό στη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία και λέει ότι όταν ήμουν μικρότερη, η Μαρίνα Ιβιώτη, που εμφανίζεται σήμερα και περιμένει πώς και πώς ο κόσμος της όπερας να την δει από κοντά, έκανα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Η μητέρα μου όμως μου είπε πως κάνοντας πολλά δεν αφοσιώνεσαι σε τίποτα. Με πλήγωσε τότε, όμως είχε δίκιο. Πλέον κάνω πράγματα με μέτρο. Εξακολουθώ να είμαι ανήσυχη, να θέλω να απλωθώ παντού, αλλά δίνω χρόνο και στον εαυτό μου, δεν με εξαντλώ. Η λογοτεχνία και η φιλοσοφία, λέει, βρίσκονται σε αυτό το πλαίσιο της περιέργειας, αλλά εξυπηρετούν και έναν πρακτικό σκοπό. Αν δεν μπορώ, λέει, πλέον να τραγουδήσω, αν κάνω ένα παιδί να και σταματήσω, αυτός ο χώρος, του τραγουδιού δηλαδή, του λυρικού, είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, οπότε πρέπει να έχεις ένα plan B, ώστε να μην κάνεις εκπτώσεις. Γενικά πια οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό πολύ υψηλά αρχίζουν σιγά σιγά να βλέπουν το χρόνο σαν ένα πολύτιμο κομμάτι της ζωής τους. Το είδαμε και τον Πεπ Γκουαρδιόλα, το είδαμε παλιότερα με τον Κλοπ, τον Γερμανό. Το βλέπουμε και

Μου λέει μια φίλη, είναι πολύ ωραία αυτή η συνειδητή αναζήτηση, μιλώντας πάλι, πηγαίνοντας λίγο πίσω, αφού περάσαμε από την Κάρμεν της Μαρίνας Βιώτη, που θα βρίσκεται σήμερα για πρώτη φορά και η οποία λέει, δεν θέλω να γίνω, λέει, σαν τη Μαρία Κάλλας, να είμαι μια πολύ μεγάλη μοναχική ντίβα. Θέλω, υπάρχουν και άλλα πράγματα, λέει, που μετράνε σε μένα και για μένα. Μπορεί να θέλω μεθαύριο να υπογράφω ένα φεστιβάλ. Δεν είναι κάτι που θέλω να κάνω συνεχώς, να βρίσκομαι υπό τέτοια πίεση. Συζητάμε λοιπόν, επιστρέψαμε λίγο στο Athens Jazz, που επέστρεψε και αυτό και έχει και έναν επαιτειακό χαρακτήρα. Αν τέταρτο του αιώνα δεν είναι λίγο για ένα θεσμό, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι είναι και δημόσιος θεσμός. Η αντοχή του είναι μοναδική και οφείλεται κυρίως στους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια στην Τεχνόπολη, οι οποίοι ανακαλύψαν

0: και τον τρόπο να το κάνουν, αλλά και το πώς να παραμένουν ζωντανοί και δημιουργικοί. Λέει το εξής μια φίλη, ότι εχθές έβλεπες, λέει, πώς διαφορετικές γενιές τελικά σχετίζονται με τον μπουζούκι, οικείως σε όλους σαν ήχος, αλλά με διαφορετικές ποσότητες και ποιότητες βιωμάτων. Έτσι είναι, το δεύτερο σχήμα, το Greek Cooking Band, είχε μέσα το μπουζούκι και πραγματικά ένιωθες μια έξαψη, νομίζω, κάθε φορά που έπαιζε το μπουζούκι, έπαιρνε τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το σπουδαίο έτσι άλμπουμ. Έβλεπες το πόσο συντονιζόταν όλο το κοινό κάτω, και οι μεγαλύτερες ηλικίες αλλά και οι πολύ νεαρότεροι. Και μην γελιόμαστε, όταν φεύγουμε μας λείπουν 2-3 πραγματάκια από τη χώρα μας. Μας λείπει ο ζεστός ήλιος και το φως, μας λείπει ένα καλό σουβλάκι και μας λείπει και αυτός ο ήχος του μπουζουκίου. Αν μπεις και τον ακούσεις κάποια στιγμή όταν επιστρέφεις στη χώρα, στην Ελλάδα, μετά από χρόνια ή μετά από λίγο καιρό, μετά από 5-6 μέρες, κάτι νιώθεις μέσα σου ότι είναι δικό σου.
1: Μονακό. 28 degrés à l'ombre.
0: Για όσους θα πάτε στο Athens Jazz, να ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα, και λόγω του επαιτειακού υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας, εικόνες μιας διαδρομής. Υπάρχει φυσικά πάντα το The Meat Market, αυτός ο φοβερός θεσμός στο Jazz Edition, του δίπλα ακριβώς. Κάντε μια βόλτα, πολύ ωραία μαγαζιά, ωραία φαγητά και εκεί ωραίες μουσικές. Και χθες πέρασα και από το Tech Area, όπως λέγεται, στις δεξαμενές καθαρισμού. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό.

Meat Market δεν γράφεται με EA, δεν γράφεται με εξελονάλφα, δηλαδή γράφεται με W, οπότε είναι το, η αγορά που συναντιέται. Κανείς το ξέρετε, ο κόσμος 93,6 υποστηρίζει αρκετές εντισιών μες στο χρόνο. Αυτή φέτος είναι ούτως ή άλλως μία εντισιών, τη Jazz Experience, που την κάνουμε μαζί, βρισκόμαστε μαζί στη Jazz Edition, οπότε σας έλεγα ότι κάνετε και μια βόλτα δίπλα, έχει επίσης πολύ ωραίες, πέφτει σε γνωστές φυσιογνωμίες εν πάση περιπτώσει, θα σας πω μετά σε τι είδους φυσιογνωμίες, αφού σας πω όμως ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο project που τρέχει στο Art και Tech Area, όπως λέγεται. Είναι εκεί δίπλα στις δεξαμενές καθαρισμού από τις 7 μέχρι τις 12, Δευτέρα με Κυριακή, εκεί που τρεις μουσικοί, ο Δημήτρης, η Μαρία και ο Τηλέμαχος, χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοσχεδιασμό για να δώσουν παραδείγματα του πώς μπορεί η τεχνολογία, χωρίς να εγγράφει, όπως μου είπε ο Δημήτρης ο Βασιλάκης, χωρίς να γράφεται δηλαδή στο σκληρό δίσκο του Sam Altman, της OpenAI, πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει, να συνδιαλέγεται μαζί με τον άνθρωπο σε ένα δημιουργικό κομμάτι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσους ψήνεστε σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης αλλά και μουσικής και αυτοσχεδιασμού, ιδιαίτερα του jazz. Αξίζει να παρακολουθήσετε λίγο ένα μικρό session και να σας δείξουν πώς δουλεύουν και πώς τα λάπτοπ που έχουν μπροστά τους μαθαίνουν και ανταποκρίνονται μετά με έναν τρόπο πολύ δικό τους και πολύ έντονο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold-out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

Follow the Sun ή αλλιώς ακολουθήστε τον ήλιο από τον Γκίσμο Βαρύγιας. Είναι 8 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα στον κόσμο στους 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας και σήμερα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, 12 με 2. Σωτήρης Παναγιώτη φροντίζει τον ήχο. Εχθές πάνω στο Jazz Festival σκοντάψαμε και σε γνωστές φυσιογνωμίες. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τη μουσική. Μια κουβέντα με την Κάφκα εκεί απ' έξω από τα καμαρίνια, να το πω έτσι, την γνωστή και αγαπημένη Κάφκα. Μου λέει, τη ρωτάω, τι κάνεις? Μου λέει, κάνω καθαριότητα στη δισκοθήκη μου. Λέει, αρχίζω και δίνω πολλούς δίσκους. Λέω, καλό αυτό, γιατί και δύο ζωές να έχει κανείς. Οι δισκοθήκες που έχουμε ώρες-ώρες, αν δεν είσαι αυτό που λέμε συλλεκταράς, δεν έχουν κάποια αξία, δεν προλαβαίνεις να τις ακούσεις. Οπότε αρχίσαμε να συζητάμε λίγο για το τι και πώς, τι κρατάμε, τι πετάμε ή οτιδήποτε. Λέω, εγώ δεν το έχω κάνει ακόμα. Πρέπει να το κάνω και πιθανότατα το καλοκαίρι να το ξεκινήσω. Και εγώ, αδειάζοντας λίγο σιγά-σιγά τη δισκοθήκη, αλλά λέω, υπάρχουν μερικά άλμπουμ που δεν θα τα δώσω με τίποτα, θα μείνουν στις επόμενες γενιές. Και μου λέει, μπα, ποιο? Λέω, το πρώτο Violent Femme για παράδειγμα. Ό,τι και να γίνει, δεν το δίνω με τίποτα.

Σελ Τζόρτζι εδώ στον κόσμο και 93,6. 100 χρόνια Miles Davis σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έλεγε και ο Λεωνίδας το πρωί, ότι δεν ήταν μια μορφή της jazz, ήταν μια μορφή της μουσικής, την οποία την άλλαξε πολλές φορές, και θα σας διηγηθώ σε λίγο μια ιστορία που τη διηγεί το ίδιο στην αυτοβιογραφία, την οποία αν δεν την έχετε διαβάσει, βάλτε την κάποια στιγμή να τη διαβάσετε. Είναι από τα πολύ σπουδαία, τα τρία καλύτερα, μέσα στα τρία καλύτερα jazz βιβλία που μπορεί να διαβάσει κανείς γενικώς, και μέσα στα τις καλύτερες αυτοβιογραφίες, πολλά βρετανικά περιοδικά αλλά και αμερικάνικα, τα οποία δεν είναι αυτό που λέμε jazz, του αφιερώνουν τα εξώφυλλα και 10 σέλιδα ολόκληρα, γιατί ακριβώς ήταν μια προσωπικότητα της μουσικής που άλλαξε τη μουσική και πάλεψε να αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία. Δεν ξέρω πόσο τα κατάφερε, νομίζω εκ του αποτελέσματος όχι, αλλά ο ίδιος έδειχνε κάθε φορά με κάθε τρόπο την δυσκολία του να προσαρμοστεί στο ρατσισμό τον οποίο βίωνε από το 30, από το 40 μάλλον, μέχρι και κάποια χρόνια, λίγα χρόνια πριν φύγει. Υπάρχει μια πολύ διάσημη ιστορία και σκηνή, η οποία συνέβη στις 6 Δεκεμβρίου του 1987. Ήταν μια από τις εκδηλώσεις που διοργάνωνε τότε ο Λευκός Οίκος με τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, να είναι τότε πρόεδρος των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια ενός από αυτά που λέμε τα επίσημα γεύματα, ο Miles Davis μαζί με την τότε σύζυγό του, την Cicely Tyson, καθόντουσαν σε ένα τραπέζι το οποίο κυρίως καθόντουσαν άνθρωποι, προσωπικότητες, εν πάση περιπτώσει λευκοί κυρίως, και ιδιαίτερα πλούσιοι άνθρωποι από την περιοχή της Washington, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρανε καν ποιος είναι αυτός που κάθεται μαζί τους. Κάποια στιγμή η ατμόσφαιρα ήταν ήδη πολύ έντονη, γιατί και ο Miles Davis δεν ένιωθε καθόλου άνετα με τον κόσμο, με τους ανθρώπους που καθότανε, και ήταν ούτως ή άλλως μια παρέα ανθρώπων η οποία ήταν παντελώς άσχετη με την μαύρη κουλτούρα αλλά και την jazz. Κάποια στιγμή η κρίσιμη καμπή μάλλον έγινε όταν μια έτσι ιδιαίτερα γνωστή τότε στους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους λευκή γυναίκα, γυναίκα ενός χορηγού, γύρισε και τον ρώτησε τι έχει κάνει, λέει, στη ζωή του για να του αξίζει να βρεθεί στο Λευκό Οίκο. Ο άλλος έγινε έξαλλος κάποια στιγμή και γυρνάει και της απαντάει με μια απάντηση που ήταν μοναδική και ήταν τόσο Miles Davis: «Κοιτάξτε, έχω αλλάξει την πορεία της μουσικής 4 ή 5 φορές. Εσείς τι έχετε κάνει, λέει, εκτός από το να είστε λευκοί, το οποίο να σας δικαιολογεί την παρουσία σας εδώ?» Η αλήθεια είναι ότι έπεσε βαριά σιωπή, όπως λέει και το τραγούδι, εκείνη τη στιγμή στο τραπέζι. Όλοι μαγκωθήκανε και έκτοτε ο Miles Davis είπε δεν θα ξαναπάει ποτέ στο Λευκό Οίκο, και δεν ξαναπήγε ποτέ όσες φορές και τον κάλεσαν. Βέβαια 4 χρόνια μετά έφυγε από τη ζωή. Το βιβλίο μέσα αυτό έχει πολλές και χαρακτηριστικές ιστορίες. Μια από αυτές είναι επίσης εκεί όπου ο Miles Davis είναι μαζί με μια μεγάλη παρέα μουσικών, ανάμεσα τους και ο Charles Mingus, και περιοδεύουν την Αμερική το 40. Ψάχνουν να βρουν κάπου να φάνε και δεν τους σερβίρει κανείς, και λένε ας στείλουμε μέσα τον Charles Mingus, τον Charles δηλαδή, ο οποίος δεν είναι τόσο μαύρος. Αλλά είχαν ξεχάσει ότι ο χαρακτήρας του ήταν εκρηκτικός, και κάποια στιγμή μπήκε μέσα και τα έκανε όλα γης μαδιάμ, και σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας, πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητο, και φύγανε βολίδα, απομακρυνόμενοι από το εστιατόριο, το οποίο δε σέρβιρε μαύρους στα τέλη της δεκαετίας του 40. Το βιβλίο το Miles είναι τρομερό στην κυριολεξία.

Ακούτε Κόσμος. I'm too sexy for my love, too sexy for my love.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επέκταση της επιδότησης Diesel και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο, στην περιοχή Μπούγκενχάου της Φλάνδρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στις 8 στο Δεσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή σε άνοδο το πετρέλαιο. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγης στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Εδώ είμαστε. Τι άλλο, Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου επίσης στην παρέα σας, φροντίζει τον ήχο όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Καλημέρα σε όλους. Συζητώντας για τα άλμπουμ που δεν θα έδινες ποτέ στη ζωή σου, άλλο ένα είναι το London Calling, τον Clash. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πάω πίσω και σκέφτομαι άλμπουμ που δεν θα έδινα με τίποτα, και ας. Και ας γινόταν ό,τι ήταν να γίνει, εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά αυτά. Οπότε την περιορίζει τη συζήτηση, την κόβει τη συζήτηση, μάλλον, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. www.cosmosradio.gr και φυσικά τσατάρουμε και επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από το. Μέσα από το Viber, Cosmos Radio με K, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με K.

Το πρώτο άλμπουμ των Violent Femmes, το ομότιτλο όπως λέγεται, φέρει το όνομά τους, αυτό με το κοριτσάκι στο εξώφυλλο που είναι έξω από μια ξύλινη παράγκαρα και ένδυτο σχεδόν και κοιτάζει προς τα μέσα. Είναι ένα μείγμα απίστευτης αμερικάνικης μουσικής, εμποτισμένη με πολλές επιθυμίες, να το πω έτσι, πολύ θρησκεία από την άλλη και πολύ κοινωνική καταπίεση, και ταυτόχρονα αυτό εδώ, αυτές οι δύο οι αντίρροπες δυνάμεις, δηλαδή οι βαθύτατες εφηβικές και μετεφηβικές επιθυμίες, δώσανε σε σύγκρουση μαζί με την καταπίεση μιας μεσοδυτικής, όπως λέγεται, πολιτείας, το Wisconsin δηλαδή, δώσαν ένα αριστούργημα από αυτά που στο rock and roll θα μείνουν για πάντα. Τι άλλο, διαβάζω μια ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα με έναν συγκλονιστικό πιανίστα στο Ηρώδιο. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως, θα τα λέμε όχι γιατί πρέπει να σας αγχώνουμε. Ξέρετε, εμείς λέμε πολλά, είναι και η δουλειά μας. Καμιά φορά σκέφτομαι τι λες στους ανθρώπους, τόσα πολλά, θέατρα, συναυλίες, παραστάσεις, φεστιβάλ, προβολές. Ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή ένας μέσος άνθρωπος, δεν είναι ανάγκη να τα παρακολουθεί όλα αυτά, ούτε είναι ανάγκη να τα ξέρει, ούτε είναι ανάγκη να τα βλέπει. Ο καθένας βλέπει αυτά που του ταιριάζουν και αυτά που του δίνουν ισορροπία και ηρεμία και ψυχραιμία. Μη σας βάζω δηλαδή στο τρύπ, εμείς τα λέμε και από εκεί πέρα εσείς ξέρετε τι διαλέγετε, τι δεν διαλέγετε, τι σας αρέσει, πώς θέλετε να δαπανείτε το χρόνο σας. Για μένα νομίζω ότι όσο πιο εσωτερικός είναι η κατανάλωση του χρόνου, τόσο πιο ωραίο είναι και πιο αποτελεσματικό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που φτιάχνονται με το να βλέπουν ή να παρακολουθούν παραστάσεις. Σε πάση περιπτώσει, η επόμενη εβδομάδα φέρνει και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου η παράσταση The Child σε σκηνοθεσία Αφσανέχ Μαχιάν. Δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης και της οξύτητας των γεωπολιτικών συνθήκων που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Χορμούζ και στο Ιράν δηλαδή, εκεί στην περιοχή, οπότε δεν βρίσκουν τρόπο οι άνθρωποι, οι δημιουργοί, να ταξιδέψουν και να φύγουν από το Ιράν. Είναι τόσο απλό. Όπως έβγαλε ανακοίνωση και το φεστιβάλ, η παράσταση ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260 Δευτέρα και Τρίτη 1η και 2 Ιουνίου. Το φεστιβάλ έχει ήδη ανακοινώσει ότι η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσα από την πλατφόρμα αγοράς. Παράπλευρες απώλειες. Πάντως το εννοώ αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή πραγματικά εσείς δεν χρειάζεστε να αγωνιάτε για τίποτα από αυτά που συμβαίνουν στην πόλη. Έχετε διαλέξει αυτά που θέλετε και βγείτε και ένα βράδυ με φίλους. Είναι πολύ απλό και πολύ πιο ωραίο ώρες.

Smooth Operator από τη Σαντέ. Εγώ για παράδειγμα με τον Αντωνόπουλο μοιραζόμαστε και μια μεγάλη αγάπη, το τένις. Οπότε αυτή την περίοδο έχει και Ρολάν Γκαρός, έχει και πολλά, όλα τα μεγάλα ονόματα έχουν μαζευτεί εκεί στην κόκκινη χωμάτινη επιφάνεια του Παρισιού. Εχθές αποχαιρέτησε και ο Γκαέλ Μονφής στα 39 του, με έναν αγώνα συγκλονιστικό που ιτήθηκε με 3-2, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ένας τενίστας ο οποίος δεν κέρδισε βέβαια ποτέ κανένα μεγάλο Grand Slam, αλλά κέρδισε 10 ATP Masters. Ένας εκρηκτικός παίχτης στα πόδια και, και συνολικά. Κάτι έμενε στο τέλος πάντα και κλώτσαγε την καρδάρα με το γάλα, όπως λέμε, και δεν τα κατάφερε. Εν πάση περιπτώσει, αποχαιρέτησε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να μοιράζεται κανείς την αγάπη του και την καθημερινότητά του. Ένα από αυτά είναι και το τένις. Οπότε, Ρολάν Γκαρός τρέχει αυτή την περίοδο. Ο Μονφής εχθές αποχαιρέτησε. Η δακρυσμένη σύντροφός του, η Ελίνα Σβιτολίνα, επίσης τον χαιρέτησε. Ήταν και αυτή εκεί μπροστά στον τελευταίο του αγώνα και συνεχίζουμε κανονικά. Σε λίγο έρχεται εδώ η Λουκία Σούπουλη από τον Γιώργο Μουχταρίδη και τον Σωτήρη Παναγιώτου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: υπέροχη μεξικάνικη μπαλάντα και με τίτλο No Te Vayas, η καλέξικο από το άλμπουμ Algiers του 2012. Για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Νοτεβάγιας δηλαδή, μη φύγεις και δεν σκοπεύουμε, εδώ θα είμαστε, πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλά και επιλέγει τις μουσικές, ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου ο Σωτήρης Παναγιώτου και έρχεται ένα από τα πιο έξυπνα country ντουέτα της χρονιάς από την Willow Avalon, μια ανερχόμενη τραγουδοποιό με απαλή φωνή και ρετρό στυλ, και την Caitlin Butts που είναι ήδη πιο εδρεωμένη στο χώρο της εναλλακτικής country σκηνής. Πάμε να τις ακούσουμε στο κομμάτι Hypothetically Speaking που μόλις κυκλοφόρησε. Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne. And she's married to a dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
1: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
2: Oh, Lord.
1: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
2: What?
1: And he ain't moving. And I think he might be dead.
2: Uh-oh.
1: And you're the first person I thought to call.

ένα από τα πιο επιτυχημένα pop soul τραγούδια της δεκαετίας του 80 ξεχωρίζει έτσι για αυτό το ρετρό ήχο και αυτό το δυναμικό boogie-woogie solo στο πιάνο, το οποίο ηχογράφησε ο Jules Holland, Good Thing If Fine Young Cannibals βεβαίως, από το 1989, και άλλο ένα αγαπημένο up-tempo soul κομμάτι, Gone Too Long, ο τίτλος του, και μάλιστα συνοδεύεται από ένα βίντεο κλιπ γυρισμένο με φόντο την Ακρόπολη. Ο Leon Douze και το Gone Too Long. Καλησπέρα σε όλους.

πολύ αγαπημένο αυτό το κομμάτι εδώ του Κόσμος από το 2008, My Heart is Right βεβαίως, στο μεσημέρι της 3ης 26 Μαΐου με αραιή συννεφιά αλλά ζέστη στην Αττική, 27 βαθμούς Κελσίου γράφει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, και έρχεται ένα τραγούδι που ξεχωρίζει από την υπόλοιπη δισκογραφία του Mark Knopfler, έτσι λόγω της Latin ακουστικής ατμόσφαιρας, ένα καλοκαιρινό εξωτικό τραγούδι από το 2004, Postcards from Paraguay.

Από το άλμπουμ Shangri-La του 2004 ακούσαμε τον Mark Knopfler και το Postcards from Paraguay και ήδη ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας μέσω του Viber του σταθμού Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα, και έχουμε τη δυναμική επιστροφή της υποψήφιας για Grammy Φατουμάτα Διαβαρά, αυτή η κορυφαία τραγουδοποιός από το Μάλι της Αφρικής, γνωστή παγκοσμίως και για τη συμμετοχή της στους Gorillaz, αλλά και για τις πρόσφατες εμφανίσεις της δίπλα στη Lauryn Hill. Το νέο της άλμπουμ ονομάζεται Massa, κυκλοφορεί 5 Ιουνίου και πάμε να ακούσουμε το πρώτο σίγγλ με τίτλο Σιγκουί, Φατουμάτα Διαβαρά.

Η υπέροχη φωνή της Sky Edwards και η παρέα της, η Μορτσίμπα βεβαίως, από το άλμπουμ Σαράγκο του 2002. Ακούσαμε το Otherwise 42 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Τρέχει ωραίος διαγωνισμός μόνο στο Instagram του Κόσμος. Κόσμος 936. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Gun. Ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύγχρονο τοπίο της hip-hop σκηνής, με αυτή τη χαρακτηριστική του φωνή αλλά και την έντονη αγάπη του για την πολυτέλεια, την τέχνη και τη μόδα, καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές εντός και εκτός Νέας Υόρκης. Διπλές προσκλήσεις θα βρείτε στο Instagram του Κόσμος και ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης. Κάντε like και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό, ενώ σε περίπτωση που κερδίσετε θα ενημερωθείτε εγκαίρως από εμάς με γραπτό μήνυμα. Love and Hate, Michael Kiwanuka.

Οι Βέλγοι Trigger Finger και αυτή η εξαιρετική τους διασκευή στο I Follow Rivers, τη μεγάλη χορευτική επιτυχία της Σουηδέζας Λίκι Λί και τεράστιο ραδιοφωνικό hit για τους ίδιους, νούμερο 1 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όταν κυκλοφόρησε το 2010, και έρχεται ένα κομμάτι του Bruce Springsteen που ήταν ένα κυκλοφόρητο χαμένο διαμάντι της δεκαετίας του 90.

0: Γάλλος ράπερ ο Μπέντζαμιν Έπς, αφρικανικής καταγωγής, και ο τρομπετίστας Ιμπραήμ Μαλούφ σε ένα ατμοσφαιρικό hip-hop κομμάτι με jazz όμως αύρα και με τίτλο Reminiscence από το περσινό άλμπουμ L'Enfant Sacré de Bellevue. Και έρχεται η Ντανάη Σουάρες, η πριγκίπισσα της κουβανέζικης hip-hop και soul σκηνής. Εδώ ενώνει τη φωνή της με τον γνωστό Ισραηλινό παραγωγό και συνθέτη τον Άιντεν Ράιτσελ.
1: מול קצף שנשכח בחור והנחלים זורמים עדיין
0: Closer now για το κλείσιμο της πρώτης ώρας.
1: לב

Doctrine of Love ονομάζεται το πολύ αναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ του Αμερικανού soul ερμηνευτή του Τζαλίν Γκόντα. Η κυκλοφορία του είναι προγραμματισμένη για τις 5 Ιουνίου από την Dubtone Records και ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη και Μαρίλια Γεροντίδη στην παρέα σας μέχρι τις 4. 1964 γυρίζουμε το χρόνο πίσω με τις Supremes.

Αυτός ήταν ο Μαρμπάνος, γνωστός καλλιτεχνικά ως Κούκο. Εδώ διασκεύασε το κλασικό μπολερό του Μπόμπι Καπό, το Πιέλ Κανέλα. Και άλλη μια διασκευή εδώ, το Wondrous Place από το Mr. Vags, που μεταμορφώνεται ως Wondrous Regulate. Καλησπέρα και πάλι.

ένα από τα πιο τρυφερά και αφοπλιστικά ειλικρινή τραγούδια των Florence and the Machine από το άλμπουμ Everybody's Cream βεβαίως και σε συνεργασία με τη Μίτσκι, αυτήν την Ιαπωνοαμερικανίδα τραγουδοποιό. Florence and the Machine live στην Αθήνα 14 Ιουλίου, headliners στην πρώτη μέρα του Eject Festival. Και μια στάση στην Ελλάδα, γιατί συνέχεια αυτή η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στον καταξιωμένο Έλληνα τρομπετίστα και συνθέτη τον Γιώργο Αβραμίδη. Εδώ με τα υπέροχα φωνητικά της Αλεξάνδρας Ιετή ακούμε το Blind Week από το 2020.

Από το 2023 το κομμάτι με τίτλο No Rush, η Balkan Beatbox και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από την τηλεόραση, είτε μέσα από την πλατφόρμα της RTR Teco.

να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο στο 1967 με τον κορυφαίο σαξοφωνίστα της jazz, ο Phil Woods, παίζει μαζί με τον σπουδαίο Έλληνα δεξιοτέχνη στο μπουζούκι, τον Ιορδάνη Τσομίδη, Greek Cooking.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Έκρηξη σε τάνκερ στα νυχτά του Ομάν καταγράφηκε από εταιρείες παρακολούθησης της ναυτιλίας στη Βρετανία. Άγνωστα τα αίτια προς το παρόν. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν στο Μπούγκενχάουτ, στο βόρειο Βελγίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

As Tears Go By, το κομμάτι που έγραψαν οι Jagger και Richards και που πρώτα ηχογράφησε η Marian Faithfull το 64 εδώ σε μια σκαρέγγι εκδοχή από την Rhonda Dakar, συνεργάτηδα και των Specials μεταξύ άλλων. Για το καλό ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και έρχεται το Έλληνο-Βρετανικό reggae rock σχήμα, το Natural Right, μια ενδιαφέρουσα έτσι μουσική πρόταση που συνδυάζει και ska και blues και reggae. Άννα το κομμάτι τους και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Γουφ ονομάζεται το κομμάτι που παίζει στον αέρα μας, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ των Sophie Tucker με τίτλο Bread. Και στίχη από 4 διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και πορτογαλικά.

τον αγαπημένο της τελευταίας περίοδου εδώ στον κόσμο 93,6 του Quiet Rebellion και η Kelly Boss.

Λαλίτα, ο Έρικ Χίλτον και τα φωνητικά της, Ναταλία Κλαβιέ. Λίγο πριν ακούσαμε το Holy Mountain από τον Νιγηριανό Μπομ Τζαγιάρ. Ezra Collective έρχονται αμέσως τώρα, προτελευταίο μας κομμάτι. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Και στα φωνητικά η Green Tea Bank, Helicopters. Yeah, yeah, yeah, yeah.

από τη συλλογή Help 2. Αυτή είναι η συμμετοχή των Ezra Collective και της Green Tea Pink. Helicopters εδώ στον κόσμο 93,6.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ, Κωνσταντίνος Πατζόγλου έρχεται σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημεράκι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε στην Καραϊβική με την Καλύψο Ρόουζ, την αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της Καλύψο Μουσικής, αφού υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ασχολήθηκε με αυτό το είδος, εδώ σε μια διασκευή της κλασικής σύνθεσης του Nat King Cole, ένα κομμάτι του 1949, Καλύψο Blues, και τα λέμε ξανά αύριο από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Κουάντε και Άλις Ράσελ και το Traveling Song στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Είναι απογευματάκι Τρίτης και 26 Μαΐου και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της άνοιξης. Αυτή η εβδομάδα θα μας πάει στο καλοκαίρι και επισήμως. Εδώ λοιπόν με τις μουσικές μας και με καλοκαιρινή, θα λέγει κανείς, διάθεση, traveling song εξάλλου στο ξεκίνημα. Θα φτάσουμε μέχρι τις 6 μαζί. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όλοι εσείς θέλω να πιστεύω στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 Ambient Africa, έτσι λεγόταν αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, Tambourdare, και κάνουμε παρέα για αυτό το δίωρο. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε από ένα πάρτι, καθώς ο πεζόδρομος της Ερμού παίρνει ρυθμό, χρώμα και vintage διάθεση, vintage αέρα, γιατί γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Lindy Hop. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 11 οι ομάδες Lindy Hop της Αθήνας, αλλά και όσοι αγαπάμε τη swing μουσική, δίνουμε ραντεβού στο νούμερο 148 της Ερμού. Εκεί στείνεται ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Το Lindy Hop είναι ο πιο διαδεδομένος κοινωνικός χορός της swing οικογένειας. Γεννήθηκε τη δεκαετία του 30 στο Harlem της Νέας Υόρκης και παραμένει μέχρι σήμερα μια ζωντανή μορφή πολιτιστικής έκφρασης, αυτοσχεδιασμού και αυθεντικής επικοινωνίας. Και υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες Lindy Hop στην Αθήνα που θα συναντηθούν απόψε στην Οδό Ερμού για αυτό το μεγάλο πάρτι.

ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère.

What's My Name. Είπαμε σήμερα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Και καθώς ακούγαμε αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, σκέφτηκα αυτό που έρχεται τώρα. Ένα Libertango. Grace Jones από τα παλιά. Για να φτάσουμε στις 4:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που έπλε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έντονη κριτική από το Πασόκ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Κριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

ωραία του τελευταίου καιρού, The Sincere's Did You Know. Και λίγο πριν Marvin Gaye και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, είναι απόγευμα Τρίτης, είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται live και on demand και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και διάβαζα νωρίτερα και το κράτησα για να το μοιραστώ μαζί σας αυτό που λένε οι Βρετανοί γιατροί, ότι η χρήση των social media θεωρείται όπως και το κάπνισμα επιβλαβής για τα παιδιά. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Ακαδημίας Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας, και παρουσίασαν τις επιπτώσεις που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Βρετανική κυβέρνηση με στόχο την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Και κατατάσσεται λοιπόν μαζί με το κάπνισμα και τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα, η χρήση του διαδικτύου, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις δραστηριότητες τις οποίες όλοι οι γιατροί θεωρούν επικίνδυνες. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς από τους γιατρούς που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης που συνδέεται με την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές συσκευές κάθε εβδομάδα, ενώ πάνω από το 1/3 απάντησε ότι βλέπει τέτοια περιστατικά πολλές φορές την εβδομάδα. Οι βλάβες αυτές ποικίλουν από σωματικά τραύματα, τα οποία για παράδειγμα προκαλούνται από τη μίμηση πράξεων που βλέπουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, μέχρι και επιπτώσεις, λέει, στην ψυχική υγεία, όπως ψυχικά τραύματα σε παιδιά και νέους που είδαν βίαιες σκηνές στο ίντερνετ. Είναι μεγάλη πάντως αυτή η κουβέντα και σημαντική, και έχει ανοίξει.

Holger Lightly και Seven Wonders εδώ στο Κόσμος, και λέω να πάμε σε μια ταράτσα τις επόμενες ημέρες, μεθαύριο δηλαδή, για να δούμε σινεμά με φόντο την Ακρόπολη και την πανοραμική θέα σε όλη την πόλη που αποκαλύπτεται μόλις ανηφόρα.

επίση την Τσιμεντένια Ζιγζακ Ράμπα για την ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το Cinefix ανάβει και φέτος και αυτό το καλοκαίρι προβολής, δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία για να απολαύσουμε οπτικοακουστικά καλλιτεχνικά έργα, όχι μόνο ταινίες, στη μεγάλη οθόνη. Το πρόγραμμα ξεκινάει μεθαύριο και θα κρατήσει με εβδομαδιαία βάση όλο το καλοκαίρι. Την αυλαία σηκώνει το ντοκιμαντέρ των Chris Marker και Pierre Lhomme με τίτλο «Le Joli Me», ωραίος μήνας Μάιος, που καταγράφει το Παρίσι τον Μάιο του 1962, αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου της Αλγερίας, μέσα από συζητήσεις με κατοίκους της πόλης. Ταινία συνθέτει ένα πολυφωνικό πορτρέτο της γαλλικής κοινωνίας σε μια στιγμή μετάβασης. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε κάποιες από τις προβολές που θα γίνουν στο ΕΜΣΤ και είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να δει κανείς σινεμά με αυτή την θέα που κόβει πραγματικά την ανάσα. Εντάξει, τα κατάφερα, το πάτησα το κουμπάκι.

Και κάπως έτσι βγήκαμε λίγο πριν από τις 5. Οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

Don't Let Go, έτσι λέγεται αυτό που τρέχει. We'll find out someday if we... Μικρή ανάσα, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
5: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue, by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lovers και Lovely Day. Και είμαστε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Τρίτης, 26 Μαΐου, 9 λεπτά, σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα για λιγότερο από μία ώρα ακόμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Τζαλίνα Κόντα, καινούριο σίγγλ.

Bon Jovi και το Holy Mountain, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και αυτή η εβδομάδα θα μας φέρει και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του φεστιβάλ που και φέτος, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ξεκινάει το πρόγραμμά του από την Πειραιώς 260, η οποία γιορτάζει και τα 20 χρόνια της. Έτσι λοιπόν έχουμε Χάινερ Γκέμπελς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής. Συνθέτει και σκηνοθετεί μια μουσικοθεατρική παράσταση που αντιμετωπίζει την ιστορία όχι ως στατικό αφήγημα, αλλά ως διαρκή διαδικασία ανασκαφής, ερμηνείας και αναδιατύπωσης. Το Σλίμαν 3 λοιπόν αποτελεί μια απόπειρα δημιουργίας διαφορετικών χώρων εμπειρίας για το κοινό που επιτρέπουν την εκ νέου εξέταση της αντίληψής μας για την ιστορία. Αφετηρία του έργου είναι η ανασύνθεση ενός σχεδίου της Τρίας με τα 9 ανακαλυφθέντα στρώματά της, όπως αυτό προκύπτει από την ημερολογιακή αφήγηση του Ερίκου Σλίμαν για τις ανασκαφές εκεί κατά τα έτη 1871 και 1873. Φωνές, performer και μουσική αλληλεπιδρούν με ένα ετερόκλητο κειμενικό και μουσικό υλικό που περιλαμβάνει ψευδοαρχαϊκές απαγγελίες και αποσπάσματα από την Ιλιάδα, μέρη από τους Τρόες, στην όπερα του Έκτορ Μπερλιόζ, καθώς και δημοτικά τραγούδια, ηλεκτρονικά ηχητικά δείγματα και προηχογραφημένα κομμάτια. Όλα αυτά στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Δέλτα, από τις 29 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Η παράσταση Σλίμαν 3. Και παράλληλα ξεκινάει και το after, το after party, σε επιμέλεια Δημήτρη Τσάκα και η Ρος Νικολάου, με live. Τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

Groove is in the heart. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε ακόμα στο γραφείο και εργάζεστε και θα μου πεις νωρίς είναι ακόμα, τι περιμένεις. Και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που νομίζω ότι αξίζει να το να κάνουμε μια μικρή αναφορά, καθώς μιλάει για τα όχι. Το να λες σε όλα ναι δεν θα σε κάνει να προχωρήσεις επαγγελματικά. Αυτό είναι το θέμα. Η διαρκής προθυμία κρύβει, λέει, παγίδες που δεν φαντάζεσαι. Αυτό, λέει, ένας ειδικός. Θέλεις, λέει, να προσφέρεις τη βοήθειά σου μόλις ακουστούν οι λέξεις «μπορεί κάποιος να». Η απάντησή σου σε κάθε αίτημα συναδέλφων είναι σχεδόν πάντα ναι. Είσαι, λέει, εκείνος που όλοι αναζητούν όταν οι προθεσμίες στενεύουν και μια δουλειά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Και έχω την αίσθηση ότι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχει ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να πει όχι και τρέχει πάντα να βοηθήσει. Το να θες, λοιπόν, να βοηθάς συναδέλφους και συνεργάτες είναι λογικό, αφού έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο. Είναι όμως τα πράγματα τόσο απλά όσο φαίνονται. Ο Benjamin Laker, που είναι καθηγητής ηγεσίας, λέει, στο Henley Business School, εξηγεί ότι το να λες σε όλα ναι μπορεί από τη μια να αποτελεί ένδειξη επαγγελματισμού, αφοσίωσης και ομαδικότητας, αλλά στην υπερβολή αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητική ούτε για αυτόν που την υιοθετεί ούτε για τους γύρω του. Και τι λέει ουσιαστικά? Ότι το να λες συνεχώς ναι μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο που οι άλλοι σε αντιλαμβάνονται, ότι οι συνάδελφοι, δηλαδή, σε βλέπουν περισσότερο ως βοηθό παρά ως πιθανό ηγέτη, ενώ οι προϊστάμενοι μπορεί να βασίζονται πάνω σου για εκτελεστικές εργασίες, αλλά σε παραβλέπουν όταν έρχεται η ώρα μιας προαγωγής. Και τίνουμε, λέει, να επιβραβεύουμε όσους προστατεύουν τα όρια τους και διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους, όχι απαραίτητα εκείνους που απορροφούν αδιάκοπα επιπλέον υποχρεώσεις. Όταν είσαι, λέει, υπερβολικά καλός στο να βοηθάς, κινδυνεύεις να οριστείς μέσα από αυτόν τον ρόλο, αντί να αναγνωρίζεσαι για τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική σκέψη ή τη διορατικότητά σου, αντιμετωπίζεσαι ως το άτομο που κρατά τα πάντα όρθια. Είναι ένας πολύτιμος ρόλος, αλλά όχι πάντα εκείνος που οδηγεί στην επαγγελματική εξέλιξη. Θυμάστε και άλλες φορές, νομίζω, έχουμε αναφερθεί στα όρια και πόσο δύσκολα τα βάζουμε, αλλά πόσο σημαντικά μπορεί να είναι.

αλήθεια έχετε αναλογιστεί πόσα ναι και πόσα όχι λέτε? Και με αυτό εδώ θα φτάσουμε στις 5:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσσίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά ευρύως αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

flores. Y todos los colores.

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά μπροστά μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και επειδή πως μας γράφεται μύρισε καλοκαίρι, να το και αυτό εδώ. Όχι, όχι, να το, τώρα θα έρθει, περίμενε, κάτσε. Λοιπόν,

Skin και Canción del Rey από το 2018, και να μιλήσουμε λίγο πριν φύγουμε για μια έκθεση που έρχεται από αύριο και θα κρατήσει μέχρι και τον Σεπτέμβρη στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη, έκθεση Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση, είναι και επιλογή ταυτόχρονα, 18 από τα κοστούμια της ταινίας Μαρία του 2024 υπό την επιμέλεια του σχεδιαστή των κουστούμιων της ταινίας, του διεθνώς αναγνωρισμένου και ευραβευμένου Ιταλού ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι, στην συνεργασία με σπουδαστές στη διεύθυνση μόδας της σχολής Πολυμόντα Μέτρα τη Φλωρεντία, της οποίας είναι και ο ίδιος απόφυτος. Η έκθεση αποτελεί μια συνδιοργάνωση της πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και του Μουσείου Μπενάκη, και είναι μια αυτή η ενδυματολογική προσέγγιση του Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία, η οποία απέσπασε εγκομιαστικά σχόλια από τον διεθνή τύπο και έχει χαρακτηριστεί ως οπτική γιορτή της μόδας για την ικανότητά του να αποτυπώνει με ευαισθησία και εξαιρετική λεπτομέρεια τα διάφορα στάδια της ζωής της σπουδαίας σοπράνο. Θρυλικά λοιπόν κοστούμια όπερα συνυπάρχουν με σύνολα που ανακαλούν τη λάμψη της κοσμικής ζωής, σχηματίζοντας ένα ζωντανό αφιέρωμα στη συναρπαστική ταυτότητα της Λαντιβίνα, μιας από τις πιο εκλεπτισμένες και αναγνωρίσιμες δίβες του 20ου αιώνα, μιας εμβληματικής εικόνας στυλ και διαχρονικής κομψότητας. Η δημιουργική διαδικασία πίσω από τα περίπου 60 διαφορετικά κοστούμια που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για την Αντζελίνα Τζολί έχει στόχο όχι μόνο να αποδώσει την εξωτερική εικόνα της Κάλλας, αλλά και να εμβαθύνει στην ψυχολογία της μέσω των ρούχων. Ο Καντίνι Παρίνι και η ομάδα του μελέτησαν διεξοδικά φωτογραφίες, εμφανίσεις στη σκηνή και ηχογραφήσεις της Κάλλας από τη δεκαετία του 40 μέχρι και τη δεκαετία του 70, ώστε να δημιουργήσουν τελικά το εντυπωσιακό και εμβληματικό αυτό αποτέλεσμα. Ένα από τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι η αιμονή του με την ιστορική αυθεντικότητα και η τεράστια προσωπική συλλογή vintage ρούχων και αξεσουάρ αποτελούμενη από αυθεντικά κομμάτια από τον 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Συχνά τον αποκαλούν fashion archaeologist, επειδή αντιμετωπίζει τα κοστούμια ως ιστορικά τεκμήρια ανάδειξης και διατήρησης της μνήμης, και αυτό ακριβώς φαίνεται και στην τωρινή του δουλειά που τώρα από αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο Μουσείο Μπενάκη. Θα γίνονται και

οργανωμένες ξεναγήσεις, αλλά θα δούμε και δωρεάν την ταινία Μαρία στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης που ξεκινάει λοιπόν από αύριο, θα κρατήσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.

Collective και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτο λέγεται επόμενο δύο ώρες στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

2-10-66-66-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Girl from Ipanema, πολύ ωραίο Girl from Ipanema, δροσερό από την Amy Winehouse. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, Viber, Messenger, social media, υπάρχουν όλα. Ό,τι υπάρχει στο social media, κόσμος 93,6 γράφεις. Ερτέκο, ο πλανήτης ολόκληρος του ραδιοφωνού, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί τα βρίσκεις όλα και on demand, όχι μόνο live. Και τα podcast, τα αφιερώματα του κόσμου και τα mixed που γίνονται τα Σάββατα, έτσι, που έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του κόσμου. Λίστες στο Spotify θα βρείτε με τα καλύτερα, τα φρέσκα τραγούδια του μήνα. Couleur Café, και το καλοκαίρι φαίνεται να έρθει. Έτσι μπαμ. Σε λίγες μέρες το ημερολόγιο θα δείχνει Ιούνιο. Όταν ακούς Ιούνιο, λες τώρα είναι καλοκαίρι.

0: 26 Μαΐου, απογευματάκι Τρίτης είναι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Τέσσερις μέρες για να συναντηθούμε στο Roof Stage του Γκαζάρτε με το Cosmos Party με Latin χρώμα, με Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή και την μπάντα της. Athens Jazz Festival γιορτάζει τα 25 του χρόνια, 25 χρόνια κόσμος, 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Χθες μια υπέροχη βραδιά στην Τεχνόπολη με πάρα πολύ κόσμο. Απόψε το ίδιο. Όλες αυτές τις μέρες Athens Jazz Festival και το Σάββατο του Μιράδα. Γυαλίστε παπούτσι για χορό.
1: Bajo las sombras de mi ventana, dame mi rumbo.

Βενίτσιο Καπουσέλα, ακούσαμε το Allora Mambo. 9 Ιουνίου ο Βενίτσιο Καπουσέλα ζωντανά θα τον δούμε στη χώρα μας, 9 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου. Και λέμε για τις συναυλίες όλες αυτές που έγιναν, με το πόσο κόσμο είχαν, εννοείται Μετάλλικα, ξεπέρασαν το φράγμα, τα πάντα ξεπέρασαν, με πάνω από 50.000 άτομα στο ΆΚΑ και πολλοί κόσμο, πάνω από 50.000 είχαν και οι Maiden. Αλλά είδαμε τι έγινε με τον Bad Bunny, με όλο το κοινό στον αέρα. Απίστευτος κόσμος, απίστευτο σοου στη Βαρκελόνη. Τρελή βραδιά, πρέπει να πέρασαν υπέροχα. Μιλάμε για από τις καλύτερες συναυλίες που είδαμε. Μα τον Bad Bunny έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη. Ειδικά εδώ στο Νουέβα Γιόλα έγινε χαμός.

0: Νοε Βαγιό, λοιπόν, Bad Bunny, αυτή η φοβερή, φοβερή παραγωγή, όλο το στήσιμο αυτού του τραγουδιού είναι απίστευτο. Δεν είναι τυχαίο που έχει ξετρελάνει και νέους και μεγάλους και γίνεται χαμός παγκοσμίως. Ήταν πολύ ωραία στιγμή στη συναυλία του, και όχι μόνο αυτό, του Bad Bunny, τεράστια συναυλία. Έχουμε πολύ μεγάλες περιοδίες το 2026. Πάμε για Earth News, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Πρόβλεψη ακόμη και για 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία. 35 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία της χώρας. Σε θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων από την Βόρεια Αφρική αποδίδεται το φαινόμενο. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ, αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγο από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για την Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θανάτηφόρο τροχείο το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα. Νεκρός 15χρονος αναβάτης δικύκλου που εξετράπη της πορείας του. Νοσηλεύεται ο δεύτερος αναβάτης. Καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος Radio.gr.

Σίγουρο. Σεου Ζόρτζι, Μαρίζα Μόντε. 7 παρα 25 απογευματάκι 3η 26 Μαΐου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Πάπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτουλα εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Λέμε αντίο σε ένα τεράστιο μουσικό. Έζησε ένα ολόκληρο αιώνα. Ευτυχώς και πρόλαβε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Σόνι Ρόλινς έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης 25 Μαΐου στα 95 του. Ένας από τους σπουδαιότερους σαξοφωνίστες που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης, και μάλιστα ήταν ο τελευταίος από τους 57 jazz μουσικούς εμβληματικές φωτογραφίες του 58, A Great Day in Harlem. Ο ήχος, αυτό το blow που γίνεται μία φορά στην ιστορία, μέσα σε αυτούς ήταν ο Σόνι Ρόλινς. Ο Μπράντον Μαρσάλης είχε πει ότι, μαζί με τον Λούις Άρμστρονγκ, ότι είναι ο μεγαλύτερος τζαζίστας, ο καλύτερος μουσικός στον αυτοσχεδιασμό στην ιστορία της τζαζ. Οι συνθέσεις του έχουν μείνει στην ιστορία, εννοείται, και έχουν περάσει στα jazz standards πλέον. Στην 11η Σεπτεμβρίου ήταν τη μέρα της επίθεσης στους δίδυμους πύργους. Ο Ρόλινς ήταν 71, ήταν στο διαμέρισμά του λίγα τετράγωνα μακριά και αναγκάστηκε να φύγει από το κτίριο κρατώντας μόνο το σαξόφωνο του. Πήρε το σαξόφωνο του, εννοείται. Δηλαδή, αν δεις ένα τέτοιο γεγονός και ένα τύπο να τρέχει με ένα σαξόφωνο, Σόνι Ρόλινς θα είναι. Κάποιος από αυτή την κατηγορία, από τους 57, θα ήταν που θα το έκανε αυτό. Αυτό έλεγε και ο Βάι, ότι οι πολύ μεγάλοι μουσικοί κοιμούνται πάνω στην τουαλέτα με το οργανό τσαγκαλιά. Δεν το αποχωρίζονται ποτέ. 5 μέρες μετά από την 11η ταξίδεψε στη Βοστόνη για να δώσει μια συναυλία που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε ως Without a Song, The 9-11 Concert. Φυσικά έχει κερδίσει Grammy, καλύτερου jazz instrument.

Metal Album το 2001 και Grammy Lifetime Achievement το 2006. Ευτυχώς το πήρε για την ερμηνεία του στο Why Was I Born. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Λέο εδώ πέρα σε μια σοκαριστική στιγμή του Sonny Rollins. 1959.

Στο αποκορύφωμα του Rhythm Change εδώ πέρα με τα όλο το ρυθμικό. Εδώ είναι από τις καλύτερες στιγμές. Μόνο το πρώτο μέρος έχει γραμμένη μελωδία. Μετά είναι όλο αυτό ο σχεδιασμός και είναι και από τα αγαπημένα κομμάτια για jamming. Το έγραψε στα 23 του ο Sonny Rollins. Ήταν πολύ μικρός, αλλά το μυαλό του ήταν μέσα στη μουσική. Αν έχεις το ταλέντο, γεννιέσαι με αυτό. Αυτό λένε και μερικοί επιστήμονες. Ότι αυτό που έχουν παρατηρήσει είναι ότι γεννιέται κανείς με το ταλέντο. Υπάρχει σε κάποιο μέρος του εγκεφάλου. Ο ήχος του σπουδαίος σημάδεψε όλη την ιστορία της μουσικής. 95 χρόνια έζησε ο Thelonious Monk, ήταν και μέντορας του στα σχολικά χρόνια και μεγάλης του επιρροές, ο Charlie Parker. Ο Thelonious Monk, εδώ θα τον απολαύσουμε στο There'll Never Be Another You.

0: ήχο του κατευθείαν. Αυτό το αδιανόητο blow, το φαινόμενο Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή στα 95 του. Την έζησε τη ζωή του μια χαρά. Και έχει κάνει και πολλά, έχει ζήσει και πολλά, έχει δει πολλά και έφτιαξε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή. Και μόνο αυτόν τον ήχο που ακούσαμε. Tony Bennett. My favorite things. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright

My Favorite Things, Tony Bennett. Και μέχρι το 96 έφτασε και ο Tony Bennett, που έφυγε το 23. Βέβαια υπάρχει αυτό το ωραίο happy ending και για τον Sonny Rollins που έφυγε στο 95, και για τον Tony Bennett και ο Willie Nelson που είναι τώρα 93 και έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Θα το ακούσουμε και το άλμπουμ, εννοείται, του Willie Nelson, γιατί είναι υπέροχος κάθε χρόνο με οτιδήποτε κάνει και σε αυτή την ηλικία. Αλλά να ακούσουμε λίγο John Legend, γιατί έρχεται. Θα δούμε τέτοια συναυλή, έτσι κλείνει το φεστιβάλ στο Ηρώδιο. Βέβαια, 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, John Legend. I wish I knew how it would be, feel to be free.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Quiet Rebellion, Kelly Bush, 6 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 26 Μαΐου είναι. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, Κλάουντια Μάτολα, σε ένα road trip μουσικό θα είναι εδώ μέχρι τις 8, η Μαρίλια Γεροντίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Μία τέτοια μέρα έγινε η Bed In, η πιο διάσημη αντιπολεμική διαμαρτυρία, Τζον Λένον, Γιώκο Όνο. Έμειναν μέσα σε ένα δωμάτιο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Βιετνάμ και για να προβάλλουν τα φιλελληνικά τους μηνύματα. Από 25 Μαΐου ξεκίνησε ως τις 31. Το πρώτο ξεκίνησε 25 Μαρτίου με 31 Μαρτίου του 69 στο Hilton του Άμστερνταμ, στο δωμάτιο 902, όπου περνούσαν το μήνα του μέλητος και σκέφτηκαν ότι θα ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να προωθήσουν την ειρήνη με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι λοιπόν 26 Μαΐου το 69 στο ξενοδοχείο του Montreal Queen Elizabeth, στο δωμάτιο 1472, μια εβδομάδα αργότερα, έγινε ένα μουσικό γεγονός. Και έτσι Τζον Λένον και Γιώκο Όνο. Στον Καναδά, μία τέτοια μέρα, εμείς θα ακούσουμε το Imagine από Herbie Hancock, Pink, Seal, Jeff Beck, μία πολύ μεγάλη παρέα.

Imagine, λοιπόν, Herbie Hancock, Pink Seal, Jeff Beck. Όλη αυτή η μεγάλη παρέα για το Imagine. Και αυτή τη μέρα 26 Μαΐου στο ξενοδοχείο του Montreal, Queen Elizabeth, Yoko Ono και John Lennon. Στην πιο διάσημη αντιπολεμική διαμαρτυρία. Και μάλιστα έλεγε ο Λένον ότι τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος γιατί το κάνει αυτό, και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε του απάντησε «to give peace a chance». Και έτσι λοιπόν ηχογραφήθηκε 1η Ιουνίου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου το τραγούδι αυτό, το «give peace a chance». Ο McCartney λέει πάντως ότι όποτε γράφει τραγούδια πάντα μιλάει με τον Λένον στο μυαλό του, μέσα του, πάντα θέλει να κάνει μια συζήτηση με τον Λένον. Τον αγαπούσε πάρα πολύ και νιώθει σαν να τον έχει ανάγκη καμιά φορά όταν δημιουργεί. Ήθελε αυτή την ενέργεια, ακόμη και αν είχαν τα δικά τους, έτσι όπως όλες οι μπάντες. Let Me Roll It, Paul McCartney.

Let me roll it, λοιπόν. Paul McCartney και η πιο προσγειωμένη πλευρά του Paul McCartney, δηλαδή, γιατί όλοι βλέπουμε, ας πούμε, οι Beatles, ο George Harrison. Το έχουμε πει ότι όλοι οι καλλιτέχνες και αυτοί που θαυμάζουμε εμείς και αυτοί έχουν άλλους που θαυμάζουν και νιώθουν έτσι νευρικά όταν βρίσκονται γύρω τους ή έχουν μέσα τους, πεταρίζουν. Έτσι παθαίνει ο Paul McCartney για τον Dylan. Λογικό για τον Dylan και μόνο θα έπρεπε να το παθαίνει, ιδιαίτερο ο Paul McCartney. Έλεγε μια, είπε σε μια συνέντευξή του τώρα μια ιστορία στο Κατσίλα που λέει ότι είμαι πάντα νευρικός όταν είναι να συναντήσω τον Dylan. Έχει πάντα στρες. Δεν νιώθει, νιώθει περίεργα πάντα δίπλα στον Dylan. Αγχώνεται. Και ήταν κάποιος του είπε εκεί στο Κοατσίλα ότι θέλει να σε δει ο Dylan και φαντάστηκε, εντάξει, φυσικά με θέλει ο Dylan να τον δει one on one. Να είναι οι δυο τους, κάπου θα είναι πολλοί κόσμος. Οπότε, όχι, δεν ήταν αυτό το case. Ήθελε να τον δει one on one ο Dylan μέσα σε μια σκηνή πίσω στα παρασκήνια. Μια τεράστια μεγάλη σκηνή. Λέει και μπήκα και ήμασταν, λέει, οι δυο μαζί μόνο, εγώ και ο Dylan. Και νιώσε λίγο άβουλα. Αγχώθηκε. Και ο Dylan του λέει, είσαστε. Του είπε «You're a star». Και είναι πάρα πολύ αστείο, λέει, να στο πει αυτό ο Dylan. Λέει, νιώσα μήχανα, λέει, τι θα το απαντήσω, δηλαδή, εγώ. Ευχαριστώ, Bob, μου αρέσει πολύ και αυτό που κάνεις και εσύ. Δεν ήξερε τι να πει, αλλά τελικά βρήκε και του έκανε ένα κομπλιμάν για δύο του δίσκους, ας πούμε. Και δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί πάντοτε νιώθει άγχος όταν βλέπει τον Dylan. Δεν είναι άνετος, δηλαδή. Ούτε ο Paul McCartney δεν είναι άνετος. Όπως και να έχει, λέει ότι δεν του αρέσουν πια τόσο πολύ οι συναυλίες του Dylan. Σε ποιον αρέσουν, εντάξει. Οι συναυλίες του γυρνάει την πλάτη, δεν καταλαβαίνει και τι τραγουδάει. Αυτό λέγε και ο McCartney. Δεν καταλαβαίνω, λέει, τι τραγουδάει. Και θα ήθελα, καταλαβαίνω απ' την άλλη, ότι ο Dylan δεν θέλει να πει μερικά τραγούδια στα live του, γιατί έχει κουραστεί όπως πολλοί καλλιτέχνες. Τα λόγια του McCartney τώρα, έτσι. Αυτά είναι σαν να ακούσει ένα φίλο σου που πήγε να δει τη συναυλία του Dylan. Αλλά είναι μια universal αλήθεια αυτό που λέει και ισχύει για όλους μας. Λέει ότι θέλω να ακούσω το Mr. Tambourine Man. Πώς να γίνει. Καταλαβαίνω γιατί ο Dylan έχει βαρεθεί να το παίζει και δεν θέλει και να παίζει πιο καινούρια. Αλλά εγώ πλήρωσα, λέει ο Paul McCartney, και πήγα στη συναυλία του Dylan και θέλω να ακούσω το Mr. Tambourine Man. Και όχι μόνο McCartney. Εμείς θα τα ακούσουμε από Birds όμως, όχι από Dylan.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Chris Larason, What is the reason for it, από το τραγούδι του David Byrne. Θα το ακούσουμε και live γιατί έρχεται. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound, 8:25. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, 26 Μαΐου. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμη. Αλέσια Κάρα, Νόρα Τζόνς κάνουν ένα ντουέτο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. I'm in trouble, λένε τα δύο κορίτσια στο 2026. Σε ένα πολύ ωραίο, έτσι ευχάριστο, ανεξιάτικο.

Trouble λοιπόν ακούσαμε, και θα μοιραστώ ένα σχόλιο που πήρα σε μήνυμα, γιατί είναι εύστοχο ότι που λέει Trouble εδώ τραγουδάει η Νόρα Τζόνς, και μου γράφουν σε ένα μήνυμα ο Άγγελος γράφει τι Trouble μπορεί να έχει η Νόρα Τζόνς, να μπει και μια ράχνη στο σπίτι της. Δεν έχει άδικο. Αυτό λίγο είναι ότι η Νόρα Τζόνς αυτό έχει, μια γλυκιά έτσι ωραία ύπαρξη, που στο τραγούδι, ναι, δεν είναι στην κατηγορία Trouble, ας πούμε, των broken ανθρώπων, ερμηνευτών. Είναι στο περισσότερο έτσι στην πένα, στο αεράκι το καλό, σε μια ευημερία. Έτσι τουλάχιστον αυτό βγάζει προς τα έξω ο τρόπος που ερμηνεύει. Είναι σε μια, ανήκει σε μια άλλη κατηγορία. Γι' αυτό και δεν έγινε και αυτός ο ντόρος που έγινε, και πολύ σωστά, με την Amy Winehouse, που όταν λέει Love is a losing game, ξέρεις ότι για εκείνη ήταν.

Sergio Mendes, Black Eyed Peas, μας και νάδα. Βέβαια, εδώ διαβάζω τα μηνύματά σας για την Νόρα Τζόνς, ότι έχει προβλήματα και η Νόρα Τζόνς. Προφανώς έχει προβλήματα και η Νόρα Τζόνς. Όλος ο πλανήτης έχει προβλήματα. Ό,τι όν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη έχει προβλήματα. Ακόμη και στο δάσος. Βλέπουμε στα ντοκιματέρ που λένε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, συνέχεια φοβούνται και κινδυνεύουν. Και στη φύση, άμα δεις, δεν μπορεί να μείνει ζώο για ζώο ανενόχλητο. Κάτι θα έρθει να το ενοχλήσει, να το δημιουργήσει πρόβλημα. Προφανέστατα. Αλλά σχολιάζουμε λίγο τον τρόπο ερμηνείας της ουσιαστικά. Γιατί είναι μια κατηγορία τραγουδοποιών που ποιήθουν, ας πούμε, που έχουν μια πολύ μεγάλη αλήθεια και ένα βάθος στον τρόπο ερμηνείας τους, και φυσικά ωραιότατη και η ερμηνεία της Νόρα Τζόνς, σαφέστατα, πάρα πολύ ωραία. Η ερμηνεία της, αλλά, είναι μιας άλλης κατηγορίας καλλιτεχνών. Γιατί δεν έχει προβλήματα ο Μικ Τζάγκερ? Δεν έχει περάσει άσχημα ο Μικ Τζάγκερ τα πρώτα χρόνια, φαντάζομαι, γιατί μετά όλα τα υπόλοιπα και ο ίδιος το λέει, έχει ζήσει ζωάρα. Ό,τι θέλει έκανε ο Δόλιος, αλλά τον πιστεύεις. Εδώ να, in the stars, Rolling Stones. Στο 2026. Πάντως, Keith Richards και Mick Jagger έχουν πει ότι εντάξει, έχουν ζήσει. Στο 2026. Πάντως, Keith Richards και Mick Jagger

In the Stars, Rolling Stones με καινούριο άλμπουμ, συζήτηση για την ευημερία, για τα προβλήματα της ζωής εκτός αέρα. Εδώ είπαμε, έτσι στέλνει τα μηνύματά σας βέβαια και τέτοια όλες τις απορίες σας. Τη συζητάμε εδώ στο Facebook Messenger, Κόσμος 93,6, όλα, σε όλες τις πλατφόρμες θα βρείτε τον κόσμο και θα ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το orteco.gr, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί. Όχι μόνο ο κόσμος, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και ζωντανά και on demand για τον κόσμο, βέβαια, φωτογραφίες, πληροφορίες, οι εκπομπές όποτε τις θέλεις εσύ, τα mix sets που γίνονται στο Cosmos Lab, DJs, παραγωγή του κόσμου, τα πάντα, τα πάντα, στο erteco.gr. Βέβαια και υπάρχουν οι φωνές που έχουν ζήσει σε ευημερία. Δεν υπάρχουν μόνο οι broken φωνές, τα δαιμόνια από τα προβλήματα της ζωής που ξέρουμε, μεγάλους καλλιτέχνες που βασανίστηκαν και όλο αυτό το έκαναν, μπόρεσαν να το μετουσιώσουν, να φτιάξουν όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το δημιούργημα της τέχνης και να το δώσουν έτσι γενναιόδωρα σε εμάς, τον πλανήτη, στους άλλους. Υπάρχουν και οι καλλιτέχνες που έχουν πει ότι έχουν ζήσει σε μια ευημερία, σε μια προστασία στη ζωή, σε μια γυάλα καμιά φορά. Αν και η Νόρα Τζόνσον και η κόρη του Ραβί Σανκάρ έχει πει σε συνεντεύξεις ότι έχει περάσει δύσκολα με το Ραβί, γιατί ο Ραβί Σανκάρ ήταν και ένας άνθρωπος που είχε επιλέξει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο ζωής και δεν θα ήταν σίγουρα εύκολο για μια κόρη. Οπότε ναι, σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Η ζωή είναι δύσκολη από μόνη της. Εδώ έχουμε την Άλισον Κράους όμως. Να, μια γυναίκα που έχει στιγματίσει όλη την

Bluegrass με την ερμηνεία της, που είχε πει ότι φυσικά έζησε έτσι προστατευμένη και πάρα πολύ ήρεμη και ήσυχα, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό βάζει κανέναν σε σκέψεις. Συμβαίνει τελικά? Γίνεται αυτό? Πόσο προστατευμένος και ήρεμο μπορεί να ζεις κανείς σε αυτή τη ζούγκλα? The Lucky One, Alison Krauss and the Union Station.

Lucky One, Alison Krauss Union Station από το 2001. Πολύ ωραίο άλμπουμ, το New Favorite. Ναι, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ανεβαίνει, θα φτάσει 30 την Πέμπτη. 30 βαθμούς θα έχουμε την Πέμπτη. Το καλοκαίρι μάλλον είναι εδώ. Και ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ, Dream Chasers, το 2006, στα 93 του. Υπέροχος Willie Nelson.

Dream Chaser από τον Willie Nelson και το καινούριο του άλμπουμ. Billy Idol βραβεύτηκε με Lifetime Achievement Award και είπε μάλιστα ότι δεν πίστευε ποτέ ότι η καριέρα του θα έφτανε μέχρι εκεί. Νόμιζε ότι έτσι θα διαρκούσε μόνο περίπου 6 μήνες. Αυτό πίστευε, ούτε ότι θα ζήσει τόσο πολύ, να κάνει τόσο πολλά πράγματα και να δει την καριέρα του να πηγαίνει εκεί, σε αυτό το σημείο, να πάρει Lifetime Achievement. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Billy Idol. Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Φιλιά πολλά, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από γιώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι άλλο πράγμα, φίλες και φίλοι, να βρίσκεσαι μέσα στο στούντιο και άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με κόσμο, με καθαρό αεράκι, με ωραίες μουσικές όπως ήταν ακριβώς χθες το βράδυ στο 25ο Jazz Festival που ανοίξαμε την εβδομάδα και πολύ περισσότερο ανοίξαμε μια γεμάτη στην κυριολεξία βραδιά, πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ανθρώπους, αλλά τα νέα όπως βλέπετε επειδή τρέχουν γρήγορα και όχι μόνο για τα 100 χρόνια του Miles Davis που γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και για τον χαμό του πολύ μεγάλου αυτού μουσικού, του κολοσσού της jazz που έφυγε στα 95, του μιλάμε βέβαια για τον Sonny Rollins, έχουμε να πούμε για τον Sonny Rollins και έλεγα πώς μπορώ να συνδυάσω λοιπόν τη jazz, το Sonny Rollins, τα 25 χρόνια της jazz και τα 25 χρόνια του κόσμος που ξεκινήσαμε χθες να γιορτάζουμε και πολύ περισσότερο βέβαια τον Miles Davis και όλα αυτά αποτυπώνεται πάνω στο Doxy, στο κομμάτι που είχε γράψει, είχε κάνει την παραγωγή ο Rudy Van Gelder και γίνε remaster το 2008 παρέα με τον Miles Davis, τον Sonny Rollins, τον Mill Jackson, τον Horace Silver και τον Kenny Clarke, έτσι για να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα σε ένα κουτί, αν και η καριέρα του Sonny Rollins δεν μπαίνει μέσα σε ένα κουρτί, γιατί ο κόσμος της jazz δεν αποχαιρετά μόνο έναν μουσικό μεγάλο, γνωστό της jazz, αλλά ίσως από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα, αυτός ο κολοσσός του σαξοφώνου που σίγουρα προκάλεσε συγκίνηση στην διεθνή μουσική κοινότητα, ανεξάρτητα αν έφυγε πλήρης ημερών ετών 95. Καλωσορίσατε στον κόσμο σε 93,6. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και για τη χθεσινή βραδιά, για την αυριανή, τη μεθαυριανή και όλη την εβδομάδα. Το πάρτι του κόσμος που έρχεται το Σάββατο. Την παρουσία μας στην Τεχνόπολη και την Παρασκευή στην ξένη βραδιά, σε μια από τις δυνατές ξένες βραδιές. Και πολλά πολλά άλλα. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Permit me to introduce you to yourself.

Permit me to introduce you to yourself. Λοιπόν, αυτή είναι η Didi Bridgewater. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από τη σειρά, ένα-ένα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, είχαμε και άνοιξε το Athens Jazz. Το Athens Jazz που έκλεισε 25 χρόνια, φίλες και φίλοι. Μια εντελώς διαφορετική ημέρα που τιμά την ιστορία του θεσμού, η χθεσινή, 25 Μαΐου. Και το λέω, ήταν διαφορετική πρώτα απ' όλα γιατί είχε διαφορετική ενέργεια και γιατί ήταν και λίγο πολύ, θα έλεγα εγώ, συγκινησιακή μετά από τόσα χρόνια που μεταδίδουμε ούτως ή άλλως και βρίσκομαι εκεί στο pre-show και στο... θα το λέγα πώς show, αλλά πάνω την ώρα που ξεκινούν τα live. Καταρχήν είχε τον περισσότερο κόσμο από τα τελευταία χρόνια και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την τάση. Κάθε χρόνο βλέπουμε να έχει περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο και καλό κόσμο. Κόσμος που αγαπάει την jazz, κόσμος που αγαπάει να ακούσει ωραία πράγματα. Είναι free το φεστιβάλ, το έλεγα και χθες στον αέρα με τον υπεύθυνο και την ψυχή του φεστιβάλ στην Τεχνόπολη, αλλά φυσικά και με τον Σταύρο Λάντσια που μιλήσαμε, ότι όσο περνούν τα χρόνια ο κόσμος έρχεται να μένει στην Τεχνόπολη και έχει τη δυνατότητα να βλέπει και βάσει των χορηγών την δυνατότητα ένα φεστιβάλ δωρεάν. Ενώ αρκετά από αυτά τα ονόματα στο εξωτερικό, να είστε σίγουροι ότι τα πληρώνουν και τα πληρώνουν και αδρά. Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, χθες με το project το My Ennio Morricone, που λειτουργήσε και ως φόρος τιμής, αν θέλετε, στο Γιώργο Χαρονίτη, έναν άνθρωπο που υπήρξε ούτως ή άλλως καθοριστικός συνεργάτης του Athens Jazz, ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015 και διατηρούσε και μια ιδιαίτερη σχέση με το έργο του Morricone. Θεωρώ ότι αν κάποιος ήξερε το Morricone στην Ελλάδα, καλύτερα από όλους τον ήξερε σίγουρα ο Γιώργος Χαρονίτης. Και ακούσαμε βέβαια και τον Λεωνίδα και τον Γιώργο επάνω στην σκηνή πριν ξεκινήσει το live. Να τιμούν τον Γιώργο Χαρονίτη, καθότι ήταν και πάρα πολύ φίλοι και τόσα χρόνια και μέσα από τα περιοδικά και μέσα από το Jazz and Jazz, αλλά και μέσα από την Τεχνόπολη. Και θα έλεγα ότι μίλησαν και οι δυο τους από καρδιάς για έναν άνθρωπο που ήταν πρώτα απ' όλα φίλος και μετά ήταν ένας από τους συνεργάτες, ανθρώπους, μέλη που πάντα τον άκουγες, τον Γιώργο, είτε σε αυτά που έγραφε, είτε στον τρόπο που τα έκφραζε, είτε στον τρόπο που τα αποτύπωνε, ούτως ώστε να τα καταλαβαίνει ο κόσμος όταν αυτά ήταν πάνω στον γραπτό, στον έντυπο λόγο, είτε φυσικά μέσα από το φεστιβάλ στο Jazz Τεχνόπολης. Όλα αυτά για το Σταύρο Λάντσια και για το Ένιο Μορικόνε που ξεκίνησε πάνω στη σκηνή με πολύ ζωόπουλο, Καλκάνη και Καπηλίδη. Πάρα πολύ ωραίο το live και πολύ ωραίο και αυτοσχεδιαστικό και σύγχρονο και φρέσκο, όπως ακριβώς και το Greek Cooking Band που δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα, αποτείοντας, αν θέλετε, φορό τιμή στο Greek Cooking του 67, το live που, το άλμπουμ που επανεξέτασε ο Phil Goods με τον, Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας τότε και την jazz, βάζοντας και στο προσκήνιο τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής ταυτότητας. Βέβαια, εκείνη την εποχή όταν γράφτηκε το άλμπουμ δεν ήταν με στα σχέδια ούτε ο Phil Goods να το δουλέψει έτσι, ούτε ο Τσομίδης να μπει και να κάνει αυτά που έκανε. Έτυχαν διάφορες καταστάσεις, αλλά αυτό το άλμπουμ βγήκε στην Impulse και χθες το βράδυ και ο Γιώργος Κοντραφούρης και ο Αλέξης Δανδουλάκης, με τον οποίο μιλήσαμε, και ο Γιάννης Κασέτας και ο Σιανακόφσκης στο σαξόφωνο και ο Κωνσταντίνου και ο Κωστόπουλος, μαζεύτηκαν όλοι, και ο Τατασόπουλος βέβαια στο μπουζούκι, μαζεύτηκαν όλοι και αποτύπωσαν εντελώς τον ήχο της Impulse, δηλαδή αποτύπωσαν τον ήχο που ακούστηκε το 66, 67, 68, γιατί υπήρχαν και κάτι περάσματα μέσα και από το McCoy Tyner και από τον Coltrane και διάφορα πέραν του Greek Cooking, δηλαδή, που δεν είναι μια τυπική περίπτωση αναβίωσης, αλλά είναι μια συνέχεια και μια απόδειξη πως η ελληνική jazz εξελίσσεται, πως συνομιλεί με το παρελθόν, πως παραμένει ανοιχτή, πως είναι τολμηρή και πολύ περισσότερο είναι και σύγχρονη. Όλα αυτά έτσι να δώσουμε μια εικόνα από την χθεσινή βραδιά και ευχαριστούμε βέβαια και όλους εσάς ακροατές και μη ήρθατε όλοι, είπαμε, τα είπαμε από κοντά, μια χαρά.

κοντά και μια πολύ πολύ ωραία επανεκτέλεση, διασκευή όπως θέλετε πείτε την, εδώ από την Μάγια Φέντεβα και από τη συνεργασία με τους Club de Beluga στο Ασούντεν Αγούντεν, λίγο πιο φρέσκο, περισσότερο τζάζι και φυσικά swing. Είπαμε, θα βρεθούμε και την Παρασκευή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Σάββατο αποκορύφωμα το πάρτι του Κόσμος, το πάρτι που περιμένετε όλοι, ένα πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν, με 10 άτομα ορχήστρα επάνω στη σκηνή. Θα μας παραπέμψει φυσικά στις μουσικές και στις μελωδίες από την Κούβα, αλλά πάντα με ρυθμό, με το κέφι, με την όρεξη να διασκεδάσετε όλοι εσείς και να ανοίξουμε το δικό μας καλοκαιρινό κοσμικό, όπως θέλετε πείτε, το συναυλιακό καλοκαίρι, καθότι το συναυλιακό καλοκαίρι ούτως ή άλλως έχει ανοίξει και δει άνοιξε και χθες με το live των Ελλήνων καλλιτεχνών και θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα με την παρουσία εξαιρετικών συγκροτημάτων από το, μέσα από την Τεχνόπολη. Θα σας ενημερώνουμε ούτως ή άλλως για τα προγράμματα και για το τι τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να ακούσουμε την Άιντα Σαντ σε μια εξαιρετική διασκευή του Use Me. Καθόμουν και άκουγα το πρωί το Use Me, το Bill Withers, και έπεσα πάνω στην Άιντα Σαντ όταν το είχε ηχογραφήσει για λογαριασμό της Act, ένα άλμπουμ πριν από μερικά χρόνια, με πολύ groove και εξαιρετική μελωδία.

Αυτό λοιπόν είναι το Use Me. Έχουμε φίλες και φίλοι Instagram, έχουμε Facebook. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν και διαγωνισμοί, διάφοροι διαγωνισμοί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Καλησπέρα και από το Viber. Τα βλέπουμε σήμερα τα μηνύματα. Χθες στην Τεχνόπολη δεν μπορούσαμε να δούμε μηνύματα. Σας βλέπαμε εσάς κατευθείαν και πάρα πολλοί κόσμος που ήρθε και πολλοί ακροατές. Και να είστε καλά και φέρετε και δώρα και ωραία πράγματα. Να είστε καλά πραγματικά από καρδιάς, μπράβο. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και ίσως ήταν μια, το ξαναλέω πάλι αυτό, χωρίς να γίνομαι κουραστικός, πρέπει να ήταν η πιο ωραία της τελευταίας πενταετίας, εξαετίας που μεταδίδουμε το παραδοσιακά την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, του Τεχνόπολης Jazz Festival, το Athens Jazz πια όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Ήταν εξαιρετική βραδιά και πάρα πολύ ωραία τα πάντα, και ο κόσμος και η διάθεση και η μουσική και ό,τι υπήρχε. Και βλέπετε τελικά ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση, και αυτό το λέω από τον κόσμο και αυτό το είδα αφενός μεν στις μουσικές του Λάντσια που ήταν λίγο πιο εύκολες με εισαγωγικά, γιατί ήταν το soundtrack βέβαια τα greatest hits του γνωστού σε όλου μας Ένιο Μωρικόνε, αγαπημένες ταινίες και μια μελωδία που μπορούσε να την ακούσει οποιοδήποτε οπουδήποτε, ακόμα και στο πιο πειραματικό, με εισαγωγικά έτσι πάντα, πειραματικό άλμπουμ που δημιούργησε το 67 ο Τσομίδης με το Feel Goods, γιατί κακά τα ψέματα η Impulse ήταν λίγο πιο εξειδικευμένη στο κομμάτι της jazz, αυτό το ξέρουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά όμως ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να περάσουν οι Έλληνες μουσικοί, ακόμα και μια μελωδία που μπορεί ο κόσμος το ευρύ κοινό να μην το ξέρει, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά συνεπέρνει ο κόσμος, μπαίνει μέσα σε αυτό το groove και περνάει πάρα πολύ καλά. Αυτό ακριβώς έγινε χθες το βράδυ και με την Greek Cooking Band, όπου όλοι τους μουσικοί είναι ένας και ένας, και βέβαια δεν ξεχνάμε και την Εφέλη Φασούλη που είπε και δύο τραγούδια, όσο για όλους τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν εχθές το βράδυ. Λοιπόν, εμείς πάμε μέχρι τις 8.30 με τον Λεωνίν και τους φίλους του να διασκευάζουν εξαιρετικά Say a Little Prayer, και επιστρέφουμε σε λίγο για να δείτε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Ελλάδα και την ξένη μουσική για το εξωτερικό.

Φεντάλης, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8, είναι 3η 26 Μαΐου. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με ρυθμούς λίγο groove και περισσότερο jazz σήμερα, και όχι μόνο επηρεασμένη από την χθεσινή βραδιά. Είπαμε, έφυγε και ο Σόνι Ρόλινς, αυτή η τεράστια μουσική προσωπικότητα που ήταν επιρροή σε γενιές μουσικών. Η επιρροή του Ρόλινς που ξεπέρασε την jazz. Υπήρχαν μουσική από τη rock, από τη soul, από την πειραματική μουσική που αναγνώρισαν στο πρόσωπό του ως ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές της σύγχρονης μουσικής ιστορίας. Θυμάμαι όταν μίλαγα κάποια στιγμή με τον Τζαζ Λόιντ πρόπερση, με αφορμή που είχε έρθει στο Ηρώδιο, και μου έλεγε: κοίταξε, εμείς οι δύο είμαστε αυτή τη στιγμή και ο Σόνι Ρόλινς. Ο Σόνι Ρόλινς μου λέει: είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά φαντάσου, μου λέει, στα 90-91 του, γιατί είπαμε έχουν 4 χρόνια διαφορά, μπορούσε ακόμα να φυσήξει. Εκεί βέβαια είχε σταματήσει, πριν από 2-3 χρόνια είχε σταματήσει να τραγουδάει, γιατί του είχε πει ο γιατρός: μη φυσάς άλλο, δηλαδή μην παίζεις σαξόφωνο. Εντάξει, όταν φτάσει 90 χρονών, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορείς να παίξεις. Παρά τα αυτά, βέβαια, είδαμε στο Ηρώδιο, για παράδειγμα, τον Τζαζ Λόιντ, και μπράβο του. Εγώ όχι απλά του βγάζω το καπέλο, το συζητάω, έτσι. Με 40 βαθμούς στις 9.30 ώρα το βράδυ έπαιξε 85-90 λεπτά τότε το live και το Forest Flower, και έπαιξε εξαιρετικά. Εγώ δεν νομίζω καν να είχα τη φυσική κατάσταση στα 90 επάνω στη σκηνή με 40 βαθμούς και soundcheck με 47-48 στο Ηρώδιο να παίξω όπως ο Λόιντ σε αυτή την ηλικία. Αλλά άλλα κόκαλα, άλλη μουσική, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν για τον Λόιντ, και δίνοντας μου έτσι παράδειγμα από το άλμπουμ του Ιορδάνη Τσομίδη και με τον Phil Woods που ακούσαμε και χθες το βράδυ, έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες ένα εξαιρετικό τραγούδι, και μπράβο πραγματικά που υπάρχει και μια τέτοια συνεργασία να την ακούσουμε. Ο Σπύρος Εξάρας στην Αμερική παίζει παρέα με τον Πακίτο Ντεριβέρα και με μια πλειάδα άλλων μουσικών, και το Δημήτριο Κάσταρη και το Latin Jazz Collision στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους λεγόμενους El Gringo, El Griego Rumbero. Ένα κομμάτι που συνδυάζει την ελληνική παραδοσιακή μουσική και πολύ περισσότερο τις jazz αρμονίες με τη rock. Πακίτο Ντεριβέρα και Σπύρος Εξάρας. Κομμάτι έκπληξη.

Μακέντο Ντεριβέρα, για αυτό το κομμάτι που τον ακούσαμε, εξαιρετικό, έτσι. Βάζει μέσα, θυμίζει progressive rock, θυμίζει, μιλάμε τώρα το Ρινάκι Σουλιώτης Σιανούλα, έτσι. Παρέα με τον Σπύρο Εξάρα και με τον Δημήτρη Κάσταρη. Γράφει λοιπόν ο Μακέντο Ντεριβέρα σε ένα ενημερωτικό ότι ο Σπύρος Εξάρας έγραψε μια από τις πιο δημιουργικές ενορχιστρώσεις για το τελευταίο ηχογραφικό έργο του ανήσυχου τρομπονίστα, wrestler τρομπονίστ Δημήτριος Κάσταρης, συνδυάζοντας ελληνικές ρίζες με το λαμπερό jazz rock στυλ της κιθάρας του. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, διότι ακούς μέσα τον Πακίτο να μπαίνει με μια κλασική μουσική jazz αρμονία, μπαίνει το jazz rock, μπαίνει ένα πρωτότυπο Latin Mondunio στα 7-8 του Καλαματιανού και είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός. Μπράβο, πραγματικά αυτά είναι από τα ωραία κομμάτια που ακούμε, που μας έρχονται από το εξωτερικό. Και all time classic. Ένα κομμάτι λαογραφίας, αγάπης, αντίστασης. Και ένα κομμάτι που κάθε Ελληνόπουλο το μαθαίνει. Και το μαθαίνει να το τραγουδάει και μαθαίνει και να το χορεύει. The Secret Souls, πάμε μια βόλτα μέχρι το Los Angeles.

Hopping. Ήταν 1963 όταν το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε από την Dionne Warwick στο Μπαρμπάκαρα και Χαλ Ντέιβιτ. Αλλά το έκανε επιτυχία και η Dusty Springfield με το Dusty in Memphis και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα που διασκεύασαν το Wishing and Hopping. Κυρίως το έκανε στη Μεγάλη Βρετανία η Dusty Springfield. Αλλά πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς σκεφτόμουν κάποια στιγμή και άκουγα τον Πόντσο Σάντσες, αυτόν τον τεράστιο κονγκέρο και arranger από τη Λατινική Αμερική, με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, καθότι ο ίδιος όμως είναι γεννημένος στο Τέξας και μεγάλωσε βέβαια στην Καλιφόρνια, βάζοντας το Αφροκούμπαν, βάζοντας δηλαδή το σον, το κουβανέζικο, το μάμπο, το τσατσά και τη ρούμπα, έτσι για να μπούμε και λίγο στο κλίμα για το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο που μας έρχεται. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν τον Πόντσο Σάντσες να διασκευάζει εξαιρετικά, τι άλλο, Knock on Wood.

εξαιρετικός κονγκέρο, εξαιρετικός μουσικός. Knock on wood, λοιπόν, από το Raise Your Hand το 2006, όταν το είχε ηχογραφήσει ο μεγάλος Πόντσο Σάντζες το 2007, το ομώνυμο άλμπουμ. Αλλά όταν παίζεις τώρα μέσα με τους φίλους σου, γιατί φαντάσου ότι το Knock on wood το είχε γράψει ο Eddie Floyd και ο Steve Cropper. Όταν λοιπόν παίζεις πάλι το Knock on wood και έχεις τον Steve Cropper και στα πλήκτρα στο Hammond έχεις τον Booker T, νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Και αφού είμαστε που είμαστε στο Τέξας, ξέρετε, με κουρδίζει να ακούσουμε και τον Blake Shelton να τραγουδάει για το Τέξας από το τελευταίο του άλμπουμ, λίγο πριν τις 9.

Κάποιοι στην Ιταλία τον έχουν άρρηκτα συνδεδεμένο και η φωνή του και γενικά το φυσικό του με, τον, με την μουσική της soul και την disco και τον Barry White. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Μάριο Μπιόντι είναι ένας από τους καλλιτέχνες που κάθε φορά που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, όταν παίζει jazz ή όταν παίζει με big bands, νομίζω ότι του ταιριάζει περισσότερο. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στο Strangers in the Night και σε πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Μέχρι τις 9 ο Blake Shelton, λάθος, μέχρι τις 9 ο Μάριο Μπιόντι. Και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς. Να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαμούρ, λοιπόν, The Kill the King από το 2009-2010, κάπου εκεί. Ένα τραγούδι που δεν το τελείωσε ποτέ όταν έφυγε ο Dr. King, ο Martin Luther King. Έπρεπε να περάσουν 40-45 χρόνια για να ξαναμπεί στο Muscle Sons εκεί στο στούντιο και να ηχογραφήσει ένα κομμάτι που είχε την ιδέα τότε, αλλά για κάποιο λόγο δεν ηχογραφήθηκε ποτέ εκείνη την εποχή. Ο μεγάλος, ο legend, ο Sam Moore, που επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, και φυσικά με το δίδυμο που όλοι το μάθαμε με τους Sam & Dave μες δεκαετία του 60. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, καλωσορίσατε στην παρέα μας όλοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε τώρα στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Μπαίνετε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Μας ρωτάτε αν θα είμαστε εκεί και την Παρασκευή. Φυσικά θα είμαστε την Παρασκευή. Θα είμαστε φέτος δύο μέρες και θα είμαστε και την Παρασκευή, γιατί η ξένη η ημέρα με το ξένο πρόγραμμα, μία από τις δυνατές ημέρες, Amphitrio, The Big Task και Electro Gucci στις ψέματα, λάθος, είπα τις 300, αυτό είναι τις 300. Εμείς θα είμαστε στις 30 πάνω κάτω, γιατί θα έχουμε το πάρτι. 29 έχουμε τους Link, Irene Reigate Quartet και Gianluca Petrella Cosmic Renaissance. Μην το χάσετε αυτό, από την Ιταλία, στις 11 ακριβώς, 29 του μήνα. Εκεί θα βρισκόμαστε εμείς την Παρασκευή στην Τεχνόπολη για άλλη μια φορά, με το ειδικά διαμορφωμένο βαν του Cosmos. Περάστε, να πούμε μια καλησπέρα. Μια χαρά θα είναι, και είναι ό,τι πρέπει για να δείτε ωραίο live. Ό,τι και να δείτε από τα τρία, και μόνο που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, γίνονται πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα στην Τεχνόπολη. Λίγο που χθες μπόρεσα να τη δω, γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο, και στις 12-12 παρά που έφυγα, γιατί έκλεισε χθες το βράδυ στις 12 η Ρουμπίνη την εκπομπή και τη μετάδοση. Η αλήθεια είναι ότι μεταφέρεται το jazz και εκτός σκηνής, με μια πληθώρα παράλληλων δράσεων για μικρούς και για μεγάλους, πάντα με jazz διάθεση. Έχει έκθεση, έχει εξαιρετικό mid market, έχει ξεναγήσεις και εργαστήρια, έχει workshop καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οπότε καλό είναι να περάσετε μια βόλτα. Και πέραν της οικαστικό εργαστήριο, βλέπω μουσικοκινητικό και θεατρικό εργαστήριο, μεσημέρια, απογεύματα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site ούτως ή άλλως του athensjazz.com και να δείτε ακριβώς το πρόγραμμα, πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν προσκλήσεις και για το live του West Side Gun στο Floyd την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει στις 28 και έχουμε και προσκλήσεις για την Goa στο Θέατρο Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι για την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Τρίτη. Ψέματα. Έληξε σήμερα, δεν έληξε, Μπάμπη? Έληξε σήμερα. Ναι. Τρέχει μόνο το live των West Side Gun στο Floyd για την Πέμπτη. Είδατε, γιατί έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι ξεκινάει σήμερα η εβδομάδα, γιατί

θέση μας ήταν στην Τεχνόπολη. Για αυτόν τον λόγο, συγγνώμη, ζητάω. Για την ΚΟΑ δεν δίνουμε προσκλήσεις. Έληξε ο διαγωνισμός σήμερα. Μόνο για το live των West Side Gun στο Floyd για την Παρασκευή. Πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό. Girls in Summer Clothes. Ένα κομμάτι που το είπε και ο Springsteen πριν από δύο μέρες. Σε αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour του Bruce Springsteen στην Αμερική, πάντα με τους E Street Band.

μεγαλύτερος μουσικός στο γιουκαλίλι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Τζέιμς Ιμαμπουκούρο, μας έρχεται από την Χαβάη, από την Χονολούλου. Βάζει την jazz, βάζει την blues, βάζει την bluegrass πολλές φορές, τη folk με το γιουκαλίλι του. Εδώ τον ακούσαμε στην τελευταία συνεργασία που ηχογράφησε με τον Θρύλο, τον μεγάλο Mick Fleetwood, τον Fleetwood Mac. Σήμερα είναι και μέρα που έχει επέτειο γενεθλίων, γεννημένη του 48 η Stevie Nicks. Εδώ ακούσαμε λοιπόν τον Τζέιμς Ιμαμπουκούρο με ένα φοβερό σόλο με το γιουκαλίλι, με ηλεκτρικό γιουκαλίλι παρακαλώ, στο Whiter Shade of Pale. Και πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ανατολικό Λος Άντζελες. Να συναντήσουμε τον Σωσομάτρη.

Η Νάικα και το One Track Mind. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Η Νάικα που, φίλες και φίλοι, θα έρθει στην Αθήνα. Θα έρθει στις 12 Ιουλίου. Θα βρεθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί που γίνεται αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει από χθες το 25ο Athens Jazz Festival. Έρχεται λοιπόν η Νάικα. Είναι μία από τις πιο ανερχόμενες και πολύ συζητημένες φωνές στην παγκόσμια μουσική σκηνή, καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει, και αυτή τη στιγμή κάνει μπαμ ιδιαίτερα και με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, με το One Track Mind, αλλά γενικά και με το άλμπουμ της που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κρατάμε λοιπόν και αυτήν την ημερομηνία μαζί με όλες τις υπόλοιπες και φυσικά στις 12 Ιουλίου το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει είναι στην Τεχνόπολη, να δούμε την Άικα. Μια φωνή που έχει δείχνει ότι θα έχει μέλλον μπροστά της και σας λέω, ακούγεται ιδιαίτερα ανεξάρτητα με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και ανεξάρτητα από αυτό ανήκει στην σκηνή, αν θέλετε, η Άικα, έχοντας κτίσει ένα διεθνές κοινό που μεγαλώνει με καλούς ρυθμούς αλλά και με sold out κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική. Κοίταγα λίγο το πρόγραμμά της και το tour, γιατί είναι και η ίδια σε tour, και εκτείνεται διαρκώς και σε νέες σκηνές αλλά και σε νέες υπήρους. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Αντιμπάρους.

I'll be waiting. 7 seconds. Αυτός ο Γιώργος Νουντούρ, παρέα με την Νένα Τσέρι. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Γαλλία. Μέχρι την Γαλλία, που καταγράφηκε χθες ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο στην Γαλλία. Η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών, όπως είπαν χθες, και σήμερα ακόμα πιο ζεστή, 33, 34 και 35 βαθμούς. Ξέρετε, είναι 35 βαθμοί στη Γαλλία. Είναι 45 και στην Ελλάδα. Και με την υγρασία, Φινιστέρ, Μομπιάν, Μάνχη, Μαγέν, Βατέ, όλες τις περιοχές, και από το Λίγυρα που βλέπουν τον Ατλαντικό, δύσκολα πολύ, πολύ ζέστη. Αυτό είναι η τελευταία συνεργασία single με την Κοραλή Κλεμάν.

Blank Jones και Coralie Kleman. Μια βόλτα στην πάρα πολύ ζεστή Γαλλία, στην πάρα πολύ ζεστή Μεγάλη Βρετανία και Λονδίνο,

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Όξυπο Πουτσίνο, με Λάμο Μάμνη, Αμαντού Μαριάμ και Φατούμα Ταντιαρά. Ζέτε Παπής του Καροσίτα στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, bye bye.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου πίσω στο στούντιο του Κόσμος. Χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Τώρα αυτό συζητούσαμε με τον Πέτρο Αδάμ. Πόσο ωραία ήταν και πόσο πολύ κόσμο είχε. Είναι μια γιορτή της jazz. Είναι 25 χρόνια αυτό το φεστιβάλ. Γιορτάζουμε και εμείς τα 25 χρόνια του Κόσμος. Σας καλούμε και στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο στο Καζάρτε. Θα έχουμε εκεί πέρα ένα εκρηκτικό κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα που θα είναι με την 11μελή ορχήστρα της, Ροζάνα Μαϊλάν. Αλλά θα είμαστε στο Athens Jazz Festival και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Τρία act κάθε βράδυ, 9, 10 και 11. Μάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα για 2 ώρες. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ο Λένι Κράβιτς και η Λόρεν Χιλ. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μαϊλς Ντέιβις που κάναμε για ένα τεράστιο αφιέρωμα.

άλμπουμ με τίτλο Σαξοφόνο Colossals, εξού και ο Κολοσσός, το 1956. Ένας μουσικός ο οποίος πέρασε από το hard bop στην έντονη jazz. Πολύ αναγνωρίσιμος και από το look του, με τα ωραία του λευκά γένια και τα μαλλιά του, τα μάκη, τα λευκά. Και πάρα πολύ παραγωγικός μέχρι και μετά τα 80.

πριν από περίπου 16 χρόνια, ο πρόεδρος τότε της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, είχε απορρίψει ο Σόνι Ρόλινς ένα εθνικό μετάλλιο τεχνών. Miles Stones, Miles Davis. 1958, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, να παίρνεις Grammy συνέχεια κάθε χρονιά, αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ μιλάμε για τον Λένι Κράβιτς, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 62, αγέραστος, αϊθαλής, ο οποίος από το 99 μέχρι το 2002 έπαιρνε κάθε χρόνο τον Grammy για Best Male Rock Vocal Performance και εννοείται έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε αυτό, γιατί κανείς άλλος δεν το έχει κάνει. Έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, και αν είναι εκρηκτικό στη σκηνή, αυτό είναι το λιγότερο. Σήμερα κλείνει τα 51 και φοβερή και τρομερή Lauryn Hill από την παρέα των Fugees, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο τραγουδάει, και βέβαια και το μέθαλο της φωνής είναι ιδιαίτερο. Lauryn Hill.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1920 γεννιέται μια σπουδαία Αμερικανίδα μουσικός, μια πολύ ωραία φωνή, η Norma Delores Engstrom. Βεβαίως δεν έκανε καριέρα με αυτό το όνομα. Peggy Lee, έτσι τη γνωρίζουμε όλοι, η οποία ξεκίνησε να τραγουδάει σε ένα ραδιόφωνο μαζί με την ορχήστρα του Benny Goodman, την Big Band. Θεωρείται η βασίλισσα της Αμερικανικής pop τότε μουσικής, με πάνω από 270 τραγούδια. Έπαιξε και στο κλασικό, την κλασική ταινία του Disney, Lady and the Tramp, η Lady και ο Αλίτης, όπου είχε δανείσει τη φωνή της τότε, και βεβαίως έχει πάρει και Όσκαρ. Peggy Lee.

0: Κόσμος 93,6.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Ήλα, τραγουδούσε Γουαντανομέρα μαζί με εγώ η Κλευζίν. Και ξεκίνησε την Παρασκευή που μας πέρασε η μεγάλη περιόδια του Bad Bunny στην Ευρώπη. Δύο συναυλίες στη Βαρκελόνη. Πάει η Λισαβόνα, επιστρέφει στη Μαδρίτη για 10 βραδιές. Μια περιοδία που θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία. Latin trap και ραγκετών. Να γεμίζει γήπεδα βέβαια.

λοιπόν, και από την τρομπέτα εδώ του Ιμπραήμ Αλούφ, να πάμε στο σαξόφωνο του Σόνι Ρόλινς, να θυμηθούμε από το Modern Jazz Quartet No More, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πολύ βραβευμένη η Σουηδή ερμηνεύτρια Ελή Κελή έρχεται 22 Ιουλίου στο Ηρώδιο. Εάν θέλετε να τραγουδήσετε I Follow Rivers, No Rest for the Wicked και να είτε και το Ηρώδιο για μια από τις τελευταίες φορές που θα γίνουν συναυλίες εκεί, θα κλείσει

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Λένε Κράβιτς, σήμερα κλαίνει τα 62. Η μεγάλη του επιτυχία Low, Μπάμπης Δούκαρος, να δω και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένες τα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis και με αφορμή αυτό των 100 χρόνων το κόσμος μπαίνεται στην πλατφόρμα Ερτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBGU. Δύο συναυλίες διαθέσιμες για ένα μήνα. Μία συναυλία από το Ελσίνκι του 1967 και τη Μελβούρνη το 1988. Λίγοι καλλιτέχνες κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της μουσικής, μεταξύ αυτών βεβαίως ο Miles Davis, που για πάνω από 5 δεκαετίες ήταν πρωτοπόρος, επαναπροσδιορίσε την jazz, διότι και επηρέασε πολλούς μουσικούς και δημιούργησε πολλά έργα τα οποία σημάδεψαν βεβαίως τη μουσική, αλλά πέρασε από την cool jazz, μόντα λίφος, ηλεκτρονικός πειραματισμός, fusion περίοδο. Επειδή λοιπόν εμείς γιορτάσαμε βεβαίως το Miles Davis, κάναμε και ειδικά αφιερώματα, δύο συναυλίες που βρίσκεται μόνο στην πλατφόρμα του Ερτέκο.

Λόρεν Χιλ εδώ τραγουδούσαν ένα Σιμών Feeling Good σε ένα άλμπουμ Revisited, ένα Σιμών, η σπουδαία τραγουδίστρια των Φουτζής κλείνει σήμερα τα 51, και από τη Λόρεν Χιλ στην Μπέγκι Λί

Άβα Σακλέη μαζί με τους Επάρα από My Beautiful City και Holy Golightly. Θέλει λίγο εκδίκηση. My Get Back. Από την τελευταία τους άλμπουμ με τίτλο Look Like Trouble.

Μια ηχογράφηση του 1972, Red China Blues. Αυτός είναι ο Miles Davis, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το Get Up With It. Χρησιμοποιεί το υλικό από session της περίοδου 1970-1974. Ηλεκτρικά ενισχυμένη η τρομπέτα του, ο Lester Chambers στη φυσαρμόνικα, Cornel Dupree στην κιθάρα, Michael Henderson στον μπάζο, Al Foster και Bernard Purdy στα drums και James Matt Mista percussion. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν δύο συναυλίες στην πλατφόρμα του Ερτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis.

Ακούτε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο την τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Μαρίας Λατράν, το κανονικό της όνομα. Small Philosophy, σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και χτες το βράδυ απολαύσαμε Σταύριο Λάντσα με το κουρετέτο του. Μα είναι ο Μωρικόν, ήταν καταπληκτικός. Για περίπου μια μισή ώρα επί σκηνής. Αλλά και βεβαίως και η Greek Cooking Band.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίλη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Miles Davis για το κλείσιμο. It's only a paper moon. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

πολύ αγαπημένα του JJ Cale, αυτό εδώ το οποίο έρχεται εντελώς μεταμορφωμένο από τον Harry Max που βάζει ψυχή και σώμα σε αυτήν εδώ τη διασκευή. Ηχογραφεί στην Dog My Cat Records, παρακαλώ, πίσω στο χρόνο και τα δίνει όλα στο Καπιλάνο Θέατρο πίσω στις 28 του Ιούνιου του 2010. Αυτές οι μουσικές είναι που θα μας φέρουν κοντά και θα μας κρατήσουν συντροφιά, είναι που θα μας ανοίξουν τον οίκο μας για να αντέξουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς δεν πάμε μακριά, με τον Jeff Coffin θα ασχοληθούμε και θα βρούμε τους ορίζοντές μας. Αυτό μετράει για αυτόν που εδώ καλεί πολλούς και εκλεκτούς για να παίξουν μουσική. Ο Keb Mo είναι εδώ, ο Victor Kraus, ο Ryoko Suzuki, αλλά και ο Keb Mo που φτιάχνει αυτό το γελί Gis-Chi. Jeff Coffin, Only the Horizon, πίσω στο 2024, το ηχογραφεί στην Ear Up Records.

Μπαρτέκο ανοιχτό, μας ακούτε ό,τι ώρα το θελήσετε. www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού. Και εδώ το ποταμάκι έρχεται σιγανό σιγανό. Αυτά τα ποταμάκια εννοείται δεν τα φοβόμαστε, απλώς τα ακούμε. Έχουμε να κάνουμε με την καινούργια δουλειά του Blend Miskin αλλά και του Πάνου Δημητρακόπουλου, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν αυτό το καινούργιο άλμπουμ με τίτλο The Two and the One. Μέσα σε αυτό το χρόνο το κυκλοφορεί, συνεργάζεται με τον Πάνο Δημητρακόπουλο και εμείς ακούμε το συγκλάκι που έρχεται από αυτόν τον σπουδαίο παραγωγό. River Silent.

πολύ ωραία, σε αυτά που βρίσκουμε με δυσκολία είναι και αυτό εδώ που έρχεται από τη δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου, ο Θεός να την κάνει. Στη Δυτική Αφρική βρισκόμαστε και συνορεύουμε με τη Σενεγάλη, εξού και η μελωδία. Εδώ η Hot Mule απλώς εξωτερικεύει μια ηχογράφηση η οποία έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Σβάρτς αλλά και τους Le Cumbiana Jazz. Ένα κομμάτι με τίτλο «Νακολόνια» από την Hot Mule η οποία διανέμει τις μουσικές.

Τη Γουαδελούπη με τον Ερικ Κοσάκ και ό,τι να είναι. Είναι το κομμάτι που έρχεται. Γουαδελούπ, il est mes amours. Γουαδελούπ.

μουσική επικράτεια και στον επόμενο τόνο, και εδώ ο Κριστόφ Μαέ παίρνει τα ενία, αλλά έχει στο πλευρό του μια μεγάλη αγάπη, αυτή της Αμαντού και του Μαριάμ. Για αυτήν γράφει. Version acoustic και η αγάπη.

0: et la touche métallique du soleil qui rondonne.
1: Αυτές οι μικρές μουσικές σίγουρα μας κάνουν να αντέχουμε. Ο Τεόφιλο Τσάντρ είναι εδώ γι' αυτό και το κομμάτι που φέρνει από το Emotionalmente είναι το Mapetit Musique.

Στις μικρές λεπτομέρειες έρχονται και αυτές εδώ οι συνεργασίες που γίνανε μεγάλες ιστορίες, είπε ο Κάλιζαν Ρεμπέκα. Έρχονται από το βορρά να συναντήσουν ποιον, τον τεράστιο Τιμπάου Ταβάρης. Έτσι προκύπτει αυτό το Infelicidad που έφτιαξαν μαζί.

Ο Καρτόλα πάλι, εντελώς μοναχικός τύπος. Έφτιαχνε τις μελωδίες μόνος του. Και αυτή μία από τις καλύτερες. Καρτόλα και βεβαίως φτάσαμε στη Βραζιλία. Preciso mi encontrar είναι το κομμάτι.

Λείπουν οι ωραίες φωνές, λείπουν οι ωραίες ψυχές. Τιμάμε τις ψυχές ακούγοντας τα τραγούδια τους και η Σεζάρια Εβόρα άφησε γερό αποτύπωμα στην Αγγόλα. Μα

το φάδο ποτέ δεν ξεπεράστηκε και εδώ η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ένα φάδο παγκέμ, ο Κουάρτο, από την Καρμίνιο στην Πορτογαλία.

Που ταξιδεύει είναι αυτό με τίτλο Πάρκο Νέγκρο, για μια γυναίκα που αγάπησε έναν ναύτη και πίστεψε σε αυτόν, αλλά αυτός δεν γύρισε ποτέ. Ηχογραφείται πίσω στο 1954 από την υπέροχη Αμάλια Ροντρίγκες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα τραγούδια μας. Alter Ego και ο Gitkin να δίνει την καινούρια δισκογραφική εργασία του.

Καλώς ήρθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κραουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ένας παράδεισος έρχεται από τον Tag Lie, αλλά και τον Alan Lomax σε αυτό το Southern Jazz.

κομμάτι είναι του Bob Marley, αλλά εδώ οι κόρες έρχονται να το τραγουδήσουν με τη δική τους ψυχή. Slave Driver από τις Our Native Daughters, που δεν είναι άλλες από την Rihanna Giddens, την Leila Makala και την Alice Russell.

Στην Αϊτή φτάσαμε στη Βραζιλία και η μελωδία παραμένει ίδια. Μην ανησυχείς, το κομμάτι δεν αλλάζει. Οι γλώσσες μπορεί να αλλάζουν. Merci bon Dieu αυτή τη φορά.

Οι The Knox κάναν ωραία δουλειά σε αυτό το Brazilian Soul. Εδώ προκύπτουν και οι Sophie and Tucker, οπότε ακούμε τη διαφορετική acoustic bossa version.

θυμάμαι πέρυσι που είχε σκάσει αυτή η μπόσα, η γαλλική μπόσα, French Bossa Nova, και όλα Jim Fleck παρέα με τον Οπινάρ. Απ' τα περσινά ωραία.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.